Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι Κόσμε. Είναι 12 η ώρα, 12 και κάτι, είναι η ώρα της Βόλτας που σας κρατά στην τροχιά από το 1.58. Σήμερα με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σου Αργυρό. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Ξέρετε, όταν λέμε κανονικά όλα, ας πούμε με ελληνικά, θα έπρεπε να πω τώρα ότι βρίσκεται στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Γι' αυτό λέμε κονσόλα μια λέξη και ξεμπερδεύουμε. Έρημη πόλη, οι ίσχυες μέρες του Αυγούστου, μπορείς να βρεις πολλούς τίτλους για την εικόνα των μεγάλων αστικών κέντρων και φυσικά της πόλης μας αυτές τις μέρες. Και πλησιάζει και η μέρα που θρυλείται ότι θα είναι η μεγαλύτερη έξοδος που έχει συμβεί ποτέ, όπου φύγει. Χιλιάδες ευτυχισμένοι αδιούχοι στα λιμάνια και τα διόδια των εθνικών οδών λόγω 15 Αυγούστου. Έτσι είναι το καλοκαίρι, όπως έλεγε και ο καλός μου αγαπητός φίλος Πάρης Μέξης, καλοκαίρι είναι το καρπούζι, καλοκαίρι είναι ο βράχος, καλοκαίρι είναι η θάλασσα, καλοκαίρι είναι η ζέστη, καλοκαίρι είναι τα θερινά τα σινεμά, καλοκαίρι είναι να βγεις να κάνεις μια πρωινή βουτιά την ώρα που δεν έχει η ψυχή, καλοκαίρι είναι το ταξίδι, η εκδρομή, η ζέστη, ναι, παρερχόταν πάντα στη ζέστη, γι' αυτό λέω να πάμε σε μια θάλασσα μικρή να δροσιστούμε.

Είναι και το τραγούδι θαυμάσιο από τις αξεπέραστες στιγμές του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά είναι και εδώ όμως η Βιτάλη. Ξεχνά όλες τις ερμηνευτικές υπερβολές που κάνει καμιά φορά, κάτι παραπάνω λαρυγγισμούς, κάτι τσαλκάντζες που λένε ας πούμε οι λαϊκοί. Το λέει τόσο λιτά και αφήνει αβίαστα να βγει όλη η εκφραστικότητά της και το υπέροχο χρώμα της φωνής της. Στο Μια Θάλασσα Μικρή του Διονύση Σαββόπουλου ασφαλώς. Το ξεκίνημα της σημερινής μας επικοινωνίας που θα έχει βέβαια πάλι πολύ τραγούδι ως συνήθως. Θα έχει μια έτσι αναφορά σε διάφορα, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας που λέμε, κάτι για θέματα πολιτισμού και μια μικρή αναφορά, μια υπενθύμηση σε έναν πολύ αγαπημένο και αθόρυβο θα έλεγα γενικά, σεμνό έτσι καλλιτέχνη, άνθρωπο του τραγουδιού, τον Γιώργο Ζωγράφο που έφυγε μια μέρα σαν και αυτήν το 2005, του Αυγούστου πέντε και αυτός, αρχές Αυγούστου 2 νομίζω γεννήθηκε και στις 12 έφυγε από την ζωή. 23-13-338-456, τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS αποστολή στο 54-160, γράφετε 958. Αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο αριθμό που προανέφερα. Φαντάζομαι τα έχετε ήδη όλα μάθει αυτά, όπως και εμείς τόσα χρόνια που σας τα λέμε. Και αποστολή επίσης μηνύματος στον αριθμό 693-007-8291 για να ανοίξουμε παρτίδες και στο Viber.

Driver's Seat, ακούμε και λίγο από τις αγαπημένες επιλογές της ξένης μουσικής. Ρίχνουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα. Αυτή την ώρα κυδεύεται δημοσία δαπάνη ο Στέλιος Ράμφος, όπως διαβάζω, για τον οποίο έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες τόσα και τόσα, που νομίζω ότι για μια ακόμα φορά η τοξική υπερβολή του πληκτρολόγιου βασίλεψε και κέρδισε κάθε άλλη αντίληψη. Μπορούμε να διαφωνούμε, είναι απολύτως βέβαιο, με τον οποιονδήποτε. Μπορούμε να διαφωνούμε μάλιστα και κάθετα και κατηγορηματικά με τις τοποθετήσεις τις ιδεολογικές ή τις φιλοσοφικές, ας πούμε, οποιοδήποτε. Αλλά υπάρχει και ένα σάγραφος νόμος που λέει ότι γενικά δείχνεις και ένα σέβας, ας πούμε, μέχρι τουλάχιστον που να γίνει η εξόδιος ακολουθία που λένε, μέχρι που να φύγει δηλαδή ο νεκρός. Κρατάμε έτσι μια ανακοχή. Βλέπω ότι επειδή ο Ράμφος κατηγορήθηκε ως μια έτσι διχαστική μορφή της μεταπολιτευτικής διανόησης, ιδιαίτερα τοξικά, φανατισμένα και διχαστικά ήταν και τα σχόλια που συνόδευσαν τον θάνατό του, και ειδικά το θέμα βέβαια για της δημόσιας δαπάνης για την ταφή του, όπως πολύ καλά έγραψε και ο φίλος μου ο Χρήστος Γάμα Παπαδόπουλος, και τι θα θέλατε να γίνει, δημόσια δαπάνη και η κηδεία του Καλογερόπουλου, αφού αυκίνος ήταν ανήσυχος τύπος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πάντα στην τροφιά σας η Βόλτα από τον 958, σήμερα Τετάρτη 12 του Αυγούστου. Η Αργυρό Αρβανιτίδου βρίσκεται στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Μεσημέρι μιας Τετάρτης με πολύ λίγο κόσμο να κινείται στους δρόμους. Αυτό βέβαια έχει και το καλό του, γίνεται η μετακίνηση μια ευχάριστη βόλτα, γίνονται οι δουλειές όλες πιο εύκολα, είτε αφορούν τα ψώνια, είτε αφορούν κάποια δουλειά ακόμα και σε δημόσιες υπηρεσίες. Και εκεί με το προσωπικό που υπάρχει, έστω αυτό το που δεν είναι σε άδειες, εξυπηρετήσει ταχύτατα, αν έχεις επιλέξει βέβαια, ή αν είσαι υποχρεωμένος ανάλογα, όπως είναι οι συνθήκες του καθενός, να μείνεις μέσα στην πόλη. Εδώ που τα λέμε, το καλοκαίρι έχει γίνει και λίγο δυστοπικό, έχει γίνει και λίγο πραγματικά αβίωτο, ιδίως αν επιλέξεις τους τόπους της εύκολης προσέγγισης, της πολύ μεγάλης τουριστικής κίνησης, και έτσι πολλοί επιλέγουν αυτό που λέμε Ιούνιο ή Σεπτέμβρη, αλλά αυτό βέβαια απαιτεί άλλου είδους πολυτέλεια, να στο επιτρέπει η εργασία, οι συνθήκες, ιδίως όταν είναι και οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, να πρέπει να φροντίσουν είτε τα σχολιά, είτε τις εξετάσεις, είτε οτιδήποτε από αυτά. Και γι' αυτό όλοι συμπυκνωνόμαστε μέσα στο δίμηνο και κυρίως στο εξής μικρό διάστημα, από 15-20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου το πολύ. Κατά άλλα τι έχουμε, σήμερα μια ολική έκλειψη ηλίου, να το ξέρετε, δεν είναι ορατή σε εμάς. Όχι, ναι, το ξέρει και Αργυρό, το ξέρω και εγώ, το ψάξαμε, το είδαμε, δεν πρόκειται να δούμε τίποτα εμείς. Πρέπει να είσαι από περίπου Ισλανδία, Γρυλανδία για να το απολαύσεις. Ισπανία βλέπει, μου λέει Αργυρό και λίγο Κέρκυρα, ίσως, πάντως είναι από τις 8.30 το βράδυ και μετά, οπότε έκλειψη ηλίου από εκείνη την ώρα και μετά λίγο δύσκολο να βλέπαμε ούτως ή άλλως. Τι άλλα νέα έχω να σου πω? Έχω και άλλα να σου πω, γιατί εγώ παρακολουθώ και λίγο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, που ξέρω τώρα ότι δεν είναι και το φαβορί εδώ του 958 να μιλάμε για τέτοια πράγματα, αλλά θα το κάνω όμως, γιατί έχω δύο κουβέντες να σας πω και για αυτήν την υπέροχη αθλήτρια, την Κατερίνα Στεφανίδη, την αγέραστη πραγματικά αθλήτρια, και για τον Τεντόγλου που γράφει με τον τρόπο του αυτός την ιστορία του, αλλά μετά το τραγούδι.

Λοιπόν, έβλεπα μια πολύ ωραία φωτογραφία σήμερα το πρωί και σκέφτομαι πραγματικά αυτή τη μεγάλη πορεία που έχει κάνει. Πάνω από 20 χρόνια πρέπει να ασχολείται με το άθλημα η Κατερίνα Στεφανίδη, στα 36 της τώρα παρακαλώ. Είναι σπάνιο φαινόμενο για μια αθλήτρια να μπορεί να αντέχει τόσα χρόνια και βέβαια μια αθλήτρια η οποία έχει γεμίσει την... τις προθήκες της εκεί με τίτλους και με μετάλλια και έχει προσφέρει και πάρα πολλά στο επικοντό το γυναικείο. Η φωτογραφία που έβλεπα είναι λίγο πριν βγει στον αγώνα που της φτιάχνει το πάνω μέρος από το μπουστάκι της, ο άντρας της, έχοντας συγχρόνως μπροστά στο μάρσιπο και το μικρό τους γιο που είναι ηλικίας ενός έτους, γεννημένος τον Ιούλιο του 25 είναι ο γιος. Ο Μίτσελ Κρίερ λοιπόν, ο σύζυγος και ευρωπονητής της, χαμογελά και της διορθώνει εκεί το μπουστάκι για να μπορέσει να είναι στο σωστό σφίξιμο, ύψος και τα λοιπά για τα άλματά της. Χαμογελά εκείνη στο φακό και είναι πραγματικά μια πανέμορφη στιγμή οικογενειακή και ταυτόχρονα και αθλητική. Στεφανίδη, η οποία στις δηλώσεις της είπε μάλιστα και το αμίμητο, δύο αμίμητα ακούσαμε, ένα από τον Τεντόγλου, το ίσως η αθλητική ατάκα της χρονιάς, και ένα και από την Στεφανίδη που είπε ότι είμαι με δανεικά κοντάρια γιατί τα δικά μου δεν έκαναν και αυτά τα οποία μας δώσαν εδώ είναι πάρα πολύ μακριά και δεν με βολεύουν. Και ζήτησα λέει από δύο φίλες μου, μια Αγγλίδα και μια άλλη αθλήτρια στο επικοντό και μου δάνεισαν κοντάρια. Και μένει εκεί ο ρεπόρτερ λίγο παγωτό και της λέει καλά είναι δυνατόν εσείς παγκόσμια πρωταθλήτρια, αυτό, εκείνο... Ολυμπιονίκης να είστε με δανεικά κοντάρια και όμως ναι, συνέβη και αυτό. Το άλλο το καταπληκτικό, δεν ξέρω αν το είδατε, είναι οι δηλώσεις που παίρνουν πάντα μετά έτσι από έναν αθλητή, είτε διακριθεί ιδιαίτερα είτε όχι. Η Ερθλίο Σπορ έχει τους ρεπόρτερς της μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και μετά όταν τελειώνει ο αγώνας παίρνουν 2-3 δηλώσεις. Έτσι έγινε και με τον Μίλτο Τεντόγλου που ακόμα μια φορά πήρε το χρυσό στο άλμα της Μήκος με 8.44 και κόντρα άνεμο. Για όσους ασχολούνται με αυτά είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό που οποίο έκανε. Τέταρτο χρυσό, τέταρτη συνεχόμενη φορά που παίρνει την πρώτη θέση στο πανευρωπαϊκό και χρυσό μετάλλιο. Πάει λοιπόν να συζητήσει εκεί με τον ρεπόρτερ πώς τα κατάφερε, πώς έτσι αλλιώς, λέγεται τις δυσκολίες του ανέμου και ξαφνικά διαπιστώνει, πιάνει μπροστά του, λέει «Α, δεν έχω το μετάλλιο». Λέει, τι έγινε, το ξέχασα, λέει, το μετάλλιο. Μου το δώσαν, λέει, εκεί κάτω και το ξέχασα. Και είπε, βέβαια, βλακεία, δεν είπε ακριβώς αυτό. Όχι, βλακεία μου, ας πούμε. Και αφήνει το ρεπόρτερ και τρέχει πίσω να πάει να βρει το μετάλλιο, το οποίο το βρήκε τελικά και γύρισε φορώντας το. Ωραία, αυθόρμητη στιγμή. Το έχει αυτό ο Τεντόγλου. Είναι ένας πάρα πολύ ειλικρινής, αυθόρμητος άνθρωπος. Και βεβαίως. Ελπίζουμε να συνεχίσουν με όμορφες στιγμές και επιτυχίες και η υπόλοιπη αποστολή των Ελλήνων στο Μπέρμιγχαμ.

Και όταν μετρήσουμε πώς μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ. Και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό. Πιάσαμε δυνατά για να μην σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

Όταν μετρήσουμε με πώς φιληθήκαμε, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Σφίγγουμε τα δόντια μας από τον πάσο, αγκαλιάσαμε σφιχτά για να μην σου φύγω. Θέλω να τελειώνω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

μαζί σου. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

το αγαπημένο μας μέρος στη γη, The Boy, πολύ όμορφο τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί, εγώ ταιριάζω με το καλοκαίρι πάντα. Μπορεί και να μην είναι, αλλά εμένα έτσι μου βγαίνει. Πάντως καλοκαίρι, πριν από 6 χρόνια, 11 Αυγούστου, έφυγε από κοντά μας ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ένας από τους κορυφαίους ποιητές της γενιάς του και σίγουρα ένα από τα εμβληματικά ονόματα για την ποίηση, τη λογοτεχνία, την νεότερη ιστορία πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Ένας ποιητής που έζησε όλη του τη ζωή στην Θεσσαλονίκη, ποιητής, μεταφραστής, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, εκπληκτικός διορθωτής και επιμελητής κειμένων, λένε όσοι τον γνώρισαν. Είχε και την Διαγώνιο πίσω του, πάρα πολύ έργο έχει αφήσει πέρα από το καθαυτοποιητικό. Χριστιανόπουλος που έφυγε από τη ζωή 11 Αυγούστου του 2020. Υπάρχει αρχείο τεράστιο από το 1958, όχι μονάχα λόγω των εκπομπών που έκανε ο ίδιος, προσκεκλημένος από την τότε διευθύντρια Βάνα Χαραλαμπίδου και με την επιμέλεια του Γιώργου Καλιεντζίδη κατοπινά, έχουν σωθεί εκπομπές στολίδια για τη ραδιοφωνία αλλά και για την ιστορία μας. Το «Πίσω από την Αγία Σοφιά», που είναι μια αυτοβιογραφική διήγηση δική του με συνολικά 14 εκπομπές, είναι η Θεσσαλονίκη και το Ρεμπέτικο. Με το Ρεμπέτικο που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει ασχοληθεί ειδικά με τον Τσιτσάνη, έχει γράψει και τραγούδια ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Μεταξύ των ανθρώπων που έχουμε κάνει εκπομπές είμαι και εγώ, είναι και η εκπομπή «Ο κύκλος τότε τεχνιέντος». Την Δευτέρα που μας έρχεται, 17 Αυγούστου, θα θυμηθούμε μία από εκείνες τις εκπομπές. Είναι αφιερωμένη όλη στον Ντίνο Χριστιανόπουλο και ειδικά στο κομμάτι των μελοποιήσεών του, αλλά και των τραγουδιών που έγραψε ο ίδιος, όπως αυτό που θα θυμηθούμε τώρα με τη φωνή του Δημήτρη Νικολούδη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Traveling by the Sea, το κομμάτι που ακούμε, ένα πολύ όμορφο οργανικό της αρετής του Σερ. Τελευταίο μέρος της εκπομπής «Η Βόλτα» σήμερα, με την Αργυρό Αρβανιτίδου να φροντίζει τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. 12 του Αυγούστου, και μια ματιά σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν κι αυτήν, μας στέλνει να σταθούμε και στον Γιώργο Ζωγράφο. Πριν από αυτό να θυμίσω ότι ήταν 12 Αυγούστου του 1963, όταν ο Μανώλης Γλέζος, σε ειδική τελετή στη Μόσχα, τιμάται με την απονομή του βραβείου ειρήνης Λένιν. Ήταν 12 Αυγούστου του 1992 όταν έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος οργανοπαίκτης, ο πατέρας του Λάκη Χαλκιά, ο Τάσος Χαλκιάς, της τεράστιας αυτής μουσικής οικογένειας των Υπηρωτών, των Χαλκιάδων. Και ήταν και 12 Αυγούστου του 2005 όταν έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδιστές μας της δεκαετίας του 60 αλλά και του 70. Εκπρόσωπος θεωρείται του νέου κύματος, παρόλο που έχει τραγουδήσει και Χατζηδάκη και Μαρκόπουλο και Θεοδωράκη ασφαλώς, ο λόγος για τον Γιώργο Ζωγράφο, με τη φωνή του οποίου θα πάμε μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.

Φωνή με ιδιαίτερο χρώμα, με τεράστιες ερμηνευτικές δυνατότητες, πολύ δυνατή, καθαρή, μπορούσε να πάει να ερμηνεύσει κάθε είδος τραγουδιού. Άλλωστε είχε πίσω του και πάρα πολύ καλές σπουδές. Είχε και πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον, βέβαια, καλλιτεχνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε ο Γιώργος Ζωγράφος. Ο γεννημένος στην Αθήνα 4 Αυγούστου του 1936, παρακαλώ, 4 Αυγούστου του 1936, τι σου λέει πάλι σαν ημερομηνία. Ακριβώς η μέρα της επικράτησης της δικτατορίας μεταξά. Λοιπόν, και έφυγε από τη ζωή 12 Αυγούστου του 2005, δυστυχώς κάτω πολύ έτσι, κατά τη γνώμη μου, σκληρές συνθήκες που δείχνουν το προηγούμενο της μοναξιάς, καθώς πέρασαν 15 μέρες ώσπου να τον αναζητήσουν, που δεν είχε δώσει δηλαδή σημεία ζωής, στο διαμέρισμα που έμενε μόνο στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Και ας έρθουμε όμως στον σπουδαίο βίο του, τον καλλιτεχνικό, να θυμίσω ότι ήταν και ηθοποιός εκτός από τραγουδιστής και ότι όλα αυτά ήταν κληρονομημένα, μίλησα πριν για το περιβάλλον, και από το γεγονός ότι ο πατέρας του ήταν ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, ο Νίκος Ζωγράφος, και η μητέρα του ηθοποιός της Λυρικής Σκηνής, η Αλίκη Ζωγράφου. Μετά ο ίδιος ήταν και απόφυτος της σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Τι να περιμένεις από ένα τέτοιο περιβάλλον και ένα τέτοιον άνθρωπο με αυτές τις σπουδές.

Και μέχρι του Παναμά, της Γουατεμάλα, της Νικαράγουα, του Οντούρας, της Αϊτής, του Σαν Ντομίγκο, της Βολιβίας, της Κολομβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, Ουραγουάη, Παραγουάη, του Ισπερινού, ακόμα και του Μεξικού.

Εδώ ήταν σε ένα τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη με την ποίηση του Νίκου Εγγονόπουλου, το Μπολιβάρ που έχει μελοποιηθεί και από τον Μάνο Χατζηδάκη. Με τον Χατζηδάκη έχουν δουλέψει σχεδόν από τα πρώτα χρόνια του, από την Οδό Ονείρων ακόμη, το θρυλικό θεατρικό του Χατζηδάκη που ανέβαινε στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Έχει τραγουδήσει τον Ιρλανδό και τον Ιουδαίο ασφαλώς και αυτός. Έχει τραγουδήσει Μαρκόπουλο που ανέφερα πριν, λέει εξαιρετικά.

προγράμματα κοσμοναυτά. Ένα σατυρικό κομμάτι που έχει μελοποιήσει του μπος το Μαρκόπουλος, τους Νεκροθάπτε, η Νεκροθάπτε ο τίτλος, και βέβαια πολλά τραγούδια που έγραψαν την ιστορία τους και έχουν αφήσει εποχή, είναι αυτά που έχει κάνει με τον Λίνο Κόκοτο, όπως το «Μικρό παιδί σαν ήμουνα», όπως το «Τούτο το πρωί», όπως το «Ραχίλ», μάλιστα στο αυτό που θα ακούσουμε τώρα, όπως και στο «Ραχίλ» που πιστεύω να προλάβουμε. Τους στίχους γράφει ο Αργύρης Βεργόπουλος, που αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Αργύρης Βεργόπουλος, να σου πω γιατί εγώ δεν το ξέρα και το ψάξα, ήταν το ψευδόνυμο με το οποίο έγραφε ο Οδυσσέας Ηλίτης. Θα ακούσουμε επίσης σίγουρα και «Το άκρη δεν έχει ουρανός», για να θυμίσω έτσι μερικά από τα μεγάλα του τραγούδια, αυτά που εδώ που τα λέμε χτίσανε την εφηβεία σε γενιές και γενιές.

Από τον Γιώργο Ζωγράφο, τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ ήταν το «Μικρό παιδί σαν ήμουνα», αλλά και το «Άκρη δεν έχει ο ουρανός», με την υπέροχη εδώ μουσική του Νότι Μαυρουδί.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πριν ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από τον Γιώργο Ζωγράφο, να θυμίσω ότι η στίχη εδώ ήταν του Γιάννη Κακουλίδη, να θυμίσω ότι σε εκείνη την πραγματικά εποχή που άφησε την μεγάλη ιστορία της λέξης μπουάτ, τα χρόνια του 60 και του 70, εμφανίστηκε στην... από εκεί ξεκίνησε μάλιστα, μια μπουάτ της Μικών, την Θαλάμη, μετά στο Συμπόσιο, στην Πλάκα, η πιο γνωστή πλακιώτικη μπουάτ, η Απανεμιά, τον φιλοξένησε για πολλά χρόνια, μαζί με πολλές συνεργασίες στις περιόδους του 60, και με τον Μούτσι και με την τώρα Γιαννακοπούλου και με τον Διονύση Σαββόπουλο. Και βέβαια σε όλες αυτές τις συνεργασίες του δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω εκείνη με τον Μίκη Θεοδωράκη, την συνεργασία που είχε ερμηνεύοντας τα γράμματα από τη Γερμανία με τους στίχους του Φόντα Λάδη, και με ένα από αυτά τα τραγούδια, από αυτή τη δουλειά θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Αργυρό Βαρτίδου που είχε την ευθύνη την επιμέλεια του ήχου και ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια της εκπομπής. Γεια σας.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Οι ζωντανές εμφανίσεις, ζωντανές ηχογραφήσεις μάλλον μεγάλων συγκροτημάτων και γενικότερα καλλιτεχνών της pop κουλτούρας πάντα αποτελούσαν έτσι ένα μεγάλο πεδίο συζήτησης. Ήταν πολλές φορές το θέμα το πώς θα καταφέρεις να μεταφέρεις έτσι την ενέργεια της σκηνής σε μια ηχογράφηση, από τη στιγμή που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες οι ηχογραφήσεις και η ηχογραφημένη μουσική συνήθως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως μια συναυλία και ως ένα σχήμα και μουσικούς να παίζουν ταυτόχρονα απέναντι σε κοινό. Υπάρχουν πολλά ιστορικά ζωντανά ηχογραφημένα άλμπουμ τα οποία θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας και εξαιρετικής απόδοσης και εκτέλεσης από τις μπάντες. Άλλες φορές αυτές οι ηχογραφήσεις πραγματικά δεν μπορούν να αποτυπώσουν όλο αυτό το μυσταγωγικό που δημιουργεί μια ζωντανή συναυλία και όλη αυτή την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης με το κοινό. Ωστόσο, ένα από τα πιο σημαντικά ζωντανά ηχογραφημένα άλμπουμ όλων των εποχών κυκλοφόρησαν σήμερα πριν από ακριβώς 50 χρόνια, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1975, και θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη μηχανή αναζήτησης σήμερα με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου στο Alive των Kiss, έναν δίσκο το οποίο πραγματικά τους έκανε superstars εκεί που στην πραγματικότητα μάλλον ήταν μία ακόμα cult glam rock μπάντα στην Αμερική. Ένας δίσκος ο οποίος ξεκινάει με δύο από τα πιο γνωστά τότε τραγούδια των Kiss, έστω και αν η Kiss, όπως είπα λίγο πιο πριν, δεν ήταν ακόμα ευρέως γνωστή, ή τουλάχιστον δεν ήταν η μπάντα την οποία γνωρίζουμε σήμερα, μία από τις μεγαλύτερες rock μπάντες όλων των εποχών. Δεν θα ακούσουμε ολόκληρο τον δίσκο, καθώς σε διάρκεια φτάνει τα 80 λεπτά. Αγγίζει το 80 λεπτά. Έχω κάνει επιλογές ωστόσο για τη σημερινή εκπομπή από τις κορυφαίες στιγμές του, όπως τουλάχιστον τις θεωρώ εγώ, κάνοντας έτσι παρεμβάσεις όπου και όποτε χρειάζεται. Ξεκινήσαμε με τον Ντους, συνέχεια με το Strutter.

Μέχρι λοιπόν αυτή τη χρονική στιγμή οι Kiss έχουν βγάλει 3 δίσκους μέσα σε περίπου 1,5 χρόνο, τα Kiss, Hotter Than Hell και Dress to Kill, τα οποία τα είχαμε καλύψει πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή αυτή, αλλά όπως σας είχα πει δεν είχαν σημειώσει κάποια τρομερή εμπορική επιτυχία, μάλλον αποτυχημένα θα μπορούμε να τα θεωρήσουμε εμπορικά τα άλμπουμ αυτά, και κυρίως επειδή οι Kiss πέφτουν αυτή τη στιγμή, εκείνη μάλλον την χρονική στιγμή, στην παγίδα ακριβώς αυτού με το οποίο ξεκίνησα να μιλάω σήμερα στην εκπομπή. Πέφτουν δηλαδή θύμα της ενέργειας που είχαν ζωντανές τους εμφανίσεις και την οποία δεν μπορούσαν με τίποτα να την αποτυπώσουν ηχητικά σε μια στουντιακή ηχογράφηση. Στηρίζονταν, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ στις ζωντανές τους εμφανίσεις, στηρίζονταν πάρα πολύ στο image, ούτως ή άλλως είναι πολύ γνωστές οι φιγούρες τους με το make-up, στηρίζονταν πάρα πολύ και έδιναν πάρα πολλά χρήματα γενικότερα σε όλο το σκηνικό τους show, με φωτιές, με φώτα, με διάφορα ακροβατικά, με μέρη της σκηνής τα οποία πανυψώνονταν και βυθίζονταν φωτιές, είπα προηγουμένως, φτύνοντας ψεύτικο αίμα και διάφορα έτσι τρίκ που έκαναν για να εντυπωσιάσουν τον κόσμο, και κάπως έτσι είχαν αναπτύξει ένα cult κοινό το οποίο τους ακολουθούσε στις συναυλίες, αλλά δεν ήταν απαραίτητο ότι θα αγόραζε και τους δίσκους τους. Οι Kiss, οι οποίοι σε αυτήν τη φάση της καριέρας τους επηρεάζονται πάρα πολύ από τους Βρετανούς Slade, ένα επίσης σαρωτικό συγκρότημα στις ζωντανές του εμφανίσεις, και μάλιστα επηρεάζονται τόσο πολύ έτσι ώστε σχεδόν κλέβουν και τον τίτλο ενός επίσης ιστορικού live album του Slade, Alive από το 1972. Οι Kiss μάλιστα εκείνη τη χρονική περίοδο τρώνε και διάφορα άκυρα από διάφορα μεγάλα συγκροτήματα όσον αφορά τις περιοδίες, γιατί φοβόντουσαν όλοι πως με όλο αυτό το εντυπωσιακό σοου που έκαναν θα τους έκλεβαν σε εισαγωγικά την δόξα. Επομένως μπορείτε να καταλάβετε το πως εμπορικά και επιχειρηματικά πηγαίνουν σχεδόν από το κακό στο χειρότερο μέχρι να φτιαχτεί και να κυκλοφορήσει αυτός ο συγκεκριμένος δίσκος. We're gonna get this place hotter than-

Αυτό ήταν και το Parasite, γραμμένο από τον θρυλικό κιθαρίστα των Kiss, Ace Frehley. Τώρα, παρόλο που τα κομμάτια τα οποία μπήκαν εν τέλει στον δίσκο ηχογραφήθηκαν σε 5-6 διαφορετικά μέρη, τελείως άσχετες μέρες μεταξύ τους, πολλά έχουν συνεχή ροή, οπότε επιλέγω να τα αφήνω και να μην μιλάω στο ενδιάμεσο. Η προσπάθεια αυτή ήταν μάλλον η τελευταία προσπάθεια, τελευταία ευκαιρία και της δισκογραφικής τότε των Kiss, η οποία πήγαινε από το κακό στο χειρότερο για να διασωθεί, και σκέφτηκαν αυτό ακριβώς, το πώς θα μπορούσαν με το καλύτερο τρόπο, από τη στιγμή που ήταν τόσο πετυχημένοι στις ζωντανές τους εμφανίσεις, να αποτυπώσουν την ενέργεια αυτή και την ομότητα αυτή στον δίσκο. Εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, τα κατάφεραν, καθώς, όπως σας είπα και πιο πριν, πρόκειται ο δίσκος αυτός για την πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία των Kiss και έναν από τους πιο επιτυχημένους αλλά και πιο σημαντικούς ζωντανά ηχογραφημένους δίσκους όλων των εποχών. Το επόμενο κομμάτι τώρα που θα ακούσουμε, το C, ξεπερνάει τα 6,5 λεπτά σε διάρκεια και προέρχεται από τα σχήματα που προϋπήρχαν των Kiss, Paul Stanley και Gene Simmons, οι δύο ηγέτες του σχήματος και οι βασικοί τραγουδοποιοί, προϋπήρχαν και στους Wicked Lester και στους Bullfrog Beer. Το κομμάτι αυτό είναι και το μοναδικό στο οποίο βλέπουμε και το όνομα ενός ανθρώπου που δεν συμμετείχε ποτέ στους Kiss όσον αφορά τα credits της σύνθεσης των κομματιών. Τη μουσική υπογράφει ο Stephen Kernell, τους στίχους ο Gene Simmons, είναι το C.

και νομίζω ακούστηκε και υφολογικά πως το κομμάτι αυτό μουσικά προέρχεται στην πραγματικότητα από τη δεκαετία του 60 και όχι από το 1975. Εντάξει, λίγη σημασία έχουν ωστόσο αυτά. Το ΣΥ, μια εκτέλεση ζωντανή από τους Kiss μέσα από το Alive, στο οποίο ακούσαμε τρεις ανθρώπους να μοιράζονται τα βασικά φωνητικά, και τον Paul Stanley και τον Gene Simmons και τον drummer Peter Criss. Τώρα η αλήθεια είναι πως καταφέρνει αυτός ο δίσκος πραγματικά όντως να αποτυπώσει αυτήν την ενέργεια ακόμα και ακουστικά, ακόμα και μετά από 50 χρόνια όπως το ακούμε εμείς. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια μπάντα η οποία παίζει στο πικ της, παίζει στην κορυφή της και σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Είναι ένας δίσκος ο οποίος επίσης είναι σημαντικός γιατί όντως ακουγόταν καλά. Τώρα μην έχετε στο μυαλό σας το πώς είναι τα live σήμερα, πώς είναι οι ζωντανές ηχογραφήσεις σήμερα. Εκείνα τα χρόνια τα live δεν ακούγονταν και τόσο καλά, τα συστήματα δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εξελιγμένα, και ξαφνικά βγαίνει ένας δίσκος όπως το Alive των Kiss που για πρώτη φορά ακούγεται καλά, και κάπως έτσι πεγείρεται και το ερώτημα του εν τέλει πόσο πραγματικά ζωντανά ηχογραφημένος είναι αυτός ο δίσκος. Για χρόνια οι Kiss αρνούνταν πεισματικά πως το είχαν πειράξει εν τέλει στην πορεία στο στούντιο, είχαν ηχογραφήσει άλλα πράγματα από πάνω, είχαν διορθώσει λάθη, αρνούνταν φήμες που τους έλεγαν ότι στην πραγματικότητα προσπαθώντας έτσι να παίξουν με τόσο μεγάλη ενέργεια και να μεταδώσουν όλη αυτή την ενεργητικότητα, δεν ήταν και απαραίτητο ότι θα παίζανε και όλες τις νότες ή όλες τις χορδίες σωστά, δεν ήταν απαραίτητο ότι θα τραγουδούσαν ακριβώς πάνω στο μικρόφωνο κάθε φορά. Ωστόσο σιγά σιγά, έτσι όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο οι φήμες φούντωναν κυρίως από τη δεκαετία του 2000 και μετά, άρχισαν να παραδέχονται ότι πολύ μεγάλο μέρος του δίσκου αυτού στην πραγματικότητα έχει να ηχογραφηθεί στο στούντιο, και ο Eddie Kramer, ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς όλων των εποχών, έχει πραγματικά κάνει τα μαγικά του έτσι ώστε να ακούγεται τόσο μα τόσο καλά ο δίσκος αυτός. Και όταν λέω έχει κάνει τα μαγικά του, έχει ράψει ακόμα και τους ήχους του κοινού σε πάρα πολλά σημεία. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να μας προβληματίζει, και το λέω αυτό γιατί δεν είναι ακριβώς επειδή δεν ήταν τόσο καλά τα ηχητικά αποτελέσματα που καταγράφονταν, δεν είναι λίγες οι φορές στην δεκαετία του 70 που συναντούμε το φαινόμενο αυτό, και μάλιστα σε ιστορικούς δίσκους, το δηλαδή να ξαναγράφονται μετά τα μέρη από πάνω στο στούντιο έτσι ώστε να βγαίνει πιο άρτιο το ηχητικό αποτέλεσμα και όσον αφορά το παίξιμο και όσον αφορά τον ήχο στην πραγματικότητα. Το έχουμε ξαναπετύχει στην εκπομπή αυτή με το ιστορικό live στο Watkins Glen για παράδειγμα, και με τους The Band, τις ηχογραφήσεις, τις στουντιακές των The Band που πλασάρονταν σε εισαγωγικά σαν live ηχογραφήσεις. Κάτι παρόμοιο συνέβη και λίγα χρόνια αργότερα με το επίσης ιστορικό live and Dangerous των Thin Lizzy, που ναι, okay, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι στην πραγματικότητα μπορεί να κλέβουν και λίγο η μουσική και να προσπαθούν να μας παραπλανήσουν στο ότι τους ακούμε στην πραγματικότητα ζωντανά. Ωστόσο, ακόμα και έτσι, ακόμα και με αυτόν τον πλάγιο τρόπο, το πόσο βοηθήθηκε η νοοτροπία που είχαν και η μουσική αλλά και η τεχνική όταν ηχογραφούσαν κάτι ζωντανά και εν τέλει στην πορεία το έδιναν προς πώληση και προς κατανάλωση, είναι πραγματικά ανυπολόγιστο το πόσο βοηθήθηκαν από τους δίσκους αυτούς, έστω και με αυτούς έτσι τους πλάγιους τρόπους με τους οποίους φτιάχτηκαν.

0: Αυτό ήταν και το Rock Bottom με την πολύ όμορφη εισαγωγή του Ace Frehley, που όμως μάλλον ακούγεται ίσως και λίγο παραπάνω, το ότι δεν κολλάει κάπως με την υπόλοιπη ηχογράφηση όπως και το κοινό. Στο τέλος, οι κριτικές τότε εκείνη την περίοδο ήταν μοιρασμένες και κυρίως επειδή δεν είχαν κάνει κάποια μεγάλη εμπορική επιτυχία τότε οι Kiss και όλα τα τραγούδια προέρχονταν από τους πρώτους τρεις εισαγωγικά εμπορικά αποτυχημένους δίσκους. Με τα χρόνια ωστόσο η φήμη του αποκαταστάθηκε και η σημαντικότητά του αποκαταστάθηκε επίσης για όλους τους λόγους που σας ανέλησα προηγουμένως. Έφτασε από ένα σημείο και μετά να μπει ακόμα και στο top 10 των αμερικανικών charts. Ένα ακόμα τραγούδι του Ace Frehley, τώρα λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, είναι το Cold Gin.
1: And they would tell me there's a lot of you people there that like to drink vodka and orange juice.

Θα κόψω ωστόσο κάπου εδώ το Cold Gin για να προλάβουμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με τον τρόπο με τον οποίο έκλειναν τότε εκείνη την περίοδο και για πολλά χρόνια μάλιστα αργότερα τα live τους Kiss, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια στην αρχή, ένα από τα πιο γνωστά τους τραγούδια στην αρχή, το Rock and Roller Night, για να ακολουθήσει στην πορεία το Let Me Go Rock and Roll, απλά θέματα και ενέργεια, αστήρευτη ενέργεια πάνω στην σκηνή για μία από τις σημαντικότερες live rock πάντες όλων των εποχών, σε έναν από τους σημαντικότερους ζωντανά ηχογραφημένους δίσκους όλων των εποχών, όπως είναι το Alive του 1975. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο για σήμερα. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται και κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτό μήνυμα στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930-07-8291. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και μια μέρα σαν τη σημερινή, πριν ακριβώς 10 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Θάνος Ανεστόπουλος, ίσως από τους τελευταίους ροκ ποιητές, με τη λυρική και τη διεισδυτική φωνή και την αναγνωρίσιμη χρειά του. Ο Θάνος Ανεστόπουλος αγαπήθηκε πολύ από το κοινό. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και ο τραγουδιστής στα διάφανα Κρίνα. Ο Θάνος Ανεστόπουλος ήταν από τους ποιητές που μέσα στα σκοτάδια του συνέχιζε να ονειρεύεται. Εμείς ακούσαμε μόλις και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τους καταραμένους ποιητές ένα από τα τραγούδια του Θάνου Ανεστόπουλου που βρίσκονται μέσα στο διπλό CD με τίτλο Το όνομά του που κυκλοφόρησε το 2018, λίγα χρόνια μετά το θάνατό του και περιέχει ανέκδοτο ως τότε υλικό. Και κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να εντάξουμε τον Θάνο Ανεστόπουλο στους καταραμένους ποιητές, μιας και η στίχη που έγραφε και η ατμόσφαιρα που δημιουργούνταν στις ζωντανές εμφανίσεις του, είτε με τα διάφανα Κρίνα, είτε στις συναυλίες που έπαιζε μόνος του χωρίς την μπάντα, είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ή τα περισσότερα των καταραμένων ποιητών. Ο Θάνος Ανεστόπουλος επέλεξε να ζήσει τη ζωή του ελεύθερα και αντισυμπατικά, πέρα από κοινωνικά στερεότυπα. Στα τραγούδια που έγραφε, υπήρχε πολλές φορές το σκοτάδι, ένα σκοτάδι που μπορούσε να οδηγήσει είτε στο φως, είτε σε μια επίγνωση δυσβάσταχτη, ίσως τόσο για την ανθρώπινη φύση όσο και για τον έρωτα. Θα ακούσουμε «Τα χρόνια μου να βάγισαν στις ξέρες σου» από τα διάφανα Κρίνα, από τον δίσκο «Κάτι σαράβαλες καρδιές».

πρώτη μου πατρίδα και η μυρωδιά σου ήταν ο πρώτος μου εθισμός. Πάει καιρός που έχω φύγει από την Θήβα και

ποντίτη μου στο χρόνο. Τη μοναξιά για όλα τα χάδια που ζητούσα, για την αγάπη που με βύθισε στον πόνο. Έτσι σ' ακάτεψα εσένα που αγαπούσα.

Liebes, da finna mas. Alla ge yksamme potesta on.

0: Πάντα μου άρεσαν οι τάσεις του ρομαντισμού σε διάφορες εποχές, έχει δηλώσει ο Θάνος Ανεστόπουλος. Και επειδή ντρέπεται ο κόσμος να δηλώνει ρομαντικός, ο ρομαντισμός πάντα θα παραμένει κάτι επαναστατικό. Αυτά ήταν μερικά από τα λόγια του Θάνου Ανεστόπουλου και εμείς ακούμε τραγούδια του με αφορμή τη συμπλήρωση ακριβώς 10 χρόνων από το θάνατό του. Ο Θάνος Ανεστόπουλος είχε βρει συνοδοιπόρους και δημιούργησαν μαζί τα διάφανα κρίνα, τα οποία ευωδίαζαν όπως ακριβώς οι σιωπές στα τραγούδια τους. Έχουμε κάνει και παλιότερα μια ολόκληρη εκπομπή αφιερωμένη στο «Έγινε η απώλεια συνήθειά μας», σε αυτόν τον εμβληματικό πλέον δίσκο από τα διάφανα κρίνα. Και θα κλείσουμε την σύντομη αυτή αναφορά στον Θάνο Ανεστόπουλο ακούγοντας το ομώνυμο τραγούδι που δίνει το όνομα στον δίσκο. Θα ακούσουμε όμως το κομμάτι σε μια εκτέλεση και σε μια εκδοχή από την Μαρία Παπαγεωργίου, την οποία θα ακούσουμε στο τραγούδι. Στην εισαγωγή ακούγονται κάποια αποσπάσματα με τη φωνή του Θάνου Ανεστόπουλου σε μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις τον Μάιο του 2016. Έγινε η απώλεια συνήθειά μας.
1: Πώς το λένε, και είναι το σημείο του ορίζοντα εκεί κάτω που ίσως που διακρίνεται. Του λένε το σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή, στόχος. Δηλαδή, όνειρο. Δηλαδή, προοπτική. Δηλαδή, ελπίδα. Δηλαδή, κουράγιο. Δηλαδή, άσε με να έχω κάτι. Άσε με να έχω κάτι στο βάθος του δρόμου. Κάτι να φαίνεται σαν έξοδος. Σκέφτεσαι σαν έξοδος κινδύνου. Συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Συνηθίσαμε και τις άγριες εικόνες δίπλα μας, γύρω μας.

Είμαστε εδώ ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙΟ. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούσαμε το «Γράμμα σε χαρτί», ένα τραγούδι των Γιουσουρούμ, έτσι όπως ακούστηκε live σε μια περσινή εκπομπή εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο, όπου είχαν έρθει οι Γιουσουρούμ μαζί με τον Σταύρο Τσαντέ, τον Γιώργο Ναξάκη και τους γείτονες, και τους ακούσαμε σε μια ραδιοφωνική συναυλία που είχαν ετοιμάσει για το Jukebox. Οι Γιουσουρούμ θα παίξουν την επόμενη Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, στην ταράτσα του Soul SKG. Μέσα σε μια περίοδο δοκιμών και πειραματισμών πάνω σε καινούριο υλικό, οι Γιουσουρούμ θα εμφανιστούν στην Θεσσαλονίκη σε ένα ηχητικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς. Θα παρουσιάσουν τραγούδια από όλη την δισκογραφία τους, καθώς και για πρώτη φορά ακυκλοφόρητα κομμάτια που ετοιμάζουν το τελευταίο διάστημα. Την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί η συναυλή αυτή στην ταράτσα του Soul SKG. Απόψε το βράδυ, Πάνος Βλάχος θα παίξει στο Έργον Αγορά Music Festival, φέρνοντας μαζί του μια ζωντανή παράσταση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, την αφήγηση, το χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Ελπίζουμε να μην βρέξει απόψε και να πραγματοποιηθεί η συναυλία αυτή και όσες είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Εμείς θα ακούσουμε τον Πάνο Βλάχο στα Μαθήματα Ζωής.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ, χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές. Σοφέρ σε τρακτέρ χωρίς αμορτισέρ. Θέλω να γίνω μοντέρ. Να βάλω τη ζωή μου σε σειρά μία τελευταία φορά. Να ακούσω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σάλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει. Ένα πιόνι στην αγχώνη που στο τέλος τη γλιτώνει.

Αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό, κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, τις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μία συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Αυτά ήταν τα μαθήματα ζωής από τον Πάνο Βλάχ, ο οποίος θα παίξει απόψε το βράδυ ζωντανά στο Έργον Αγορά Music Fest. Αύριο Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου το βράδυ στην ταράτσα του Soul SKG θα έρθει για μία ακόμα φορά ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Η βραδιά ενδέχεται να περιέχει αυθόρμητο τραγούδι, ανεξέλεκτο χορό, ανθρώπους που γίνονται μια παρέα, μουσικούς που ξεχνούν την ώρα και τον Λεωνίδα Μπαλάφα με μια κιθάρα να επιμένει ότι η ζωή χωράει πάντα ακόμα ένα τραγούδι.

κάθε φορτίο. Ακούσαμε από τον Λεωνίδα Μπαλάφ, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο το βράδυ για ακόμα μια συναυλία στην ταράτσα του Soul SKG. Να αναφέρω ότι αύριο βράδυ στα πλαίσια του Παραθήνα Λος θα παίξουν και οι Λοκομόντο στην Πλάζ της Αρετσούς, που είναι ένα σημείο που μας αρέσει πολύ. Και ένα άλλο σημείο της Θεσσαλονίκης που σίγουρα μας αρέσει εξίσου πολύ είναι η Άνω Πόλη. Εκεί διοργανώνεται και φέτος το Άνω Πόλης Music Festival, και με αυτό θα ασχοληθούμε ως το τέλος της σημερινής εκπομπής. Για έκτη φορά επιστρέφει φέτος το Άνω Πόλης Music Fest στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου το 2026, από την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή ως και την Πέμπτη. Θα λάβει χώρα ένα τριήμερο σύγχρονης μουσικής δημιουργίας σε δημόσιους χώρους και μνημεία της Άνω Πόλης στην Θεσσαλονίκη. 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες στην Άνω Πόλη, με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους, θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο αυτό, και είναι σίγουρα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φεστιβάλ που συμβαίνουν στην πόλη, με πολύ καλή ζωντανή μουσική σε πάρα πολύ όμορφους χώρους. Εμείς θα ακούσουμε κάποιες από τις φετινές συμμετοχές, τις μουσικές συμμετοχές στο Άνω Πόλης Music Fest, ξεκινώντας από το Noisetelic Folk, το οποίο ακούμε ήδη, που είναι ένα μοναδικό μουσικό project του Έλληνα συνθέτη και sound designer Σταμάτη Φουσέκη. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου μπορεί να ακούσει κανείς το Noisetelic Folk στο Κουλέ Καφέ στην πλατεία Άρων Φέι στις 9.30 το βράδυ. Το Noisetelic Folk συνδυάζει παραδοσιακούς ελληνικούς ήχους με world ήχους, με ηλεκτρονικά στοιχεία, noise effects και πολυφωνικές χοροδίες. Ο ήχος του βασίζεται σε πρωτότυπες ενορχιστρώσεις με κοντραμπάσα και ρυθμικά frame drums, και εμείς ακούμε ήδη το Θαλασσάκι από το Noisetelic Folk.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούμε μουσικές από τους μουσικούς που θα βρίσκονται στο φετινό Annapolis Music Fest στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Οι φετινές συναυλίες θα φιλοξενηθούν σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες στην Annapolis, σε αυλές, μνημεία, πύργους, κήπους, πλατείες, σοκάκια και μπαλκόνια με θέα την πόλη. Η μουσική γίνεται η αφορμή για να περιπλανηθούμε σε γνώριμες και λιγότερο γνωστές διαδρομές, ανακαλύπτοντας εκ νέου τον τόπο μέσα από μια διαφορετική ματιά. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου σε διαφορετικά σημεία της Αννοπόλης θα βρίσκονται η Noisadelic Folk που ακούσαμε μόλις, η Αόρατη Ανατολή, η Mediterranean Sound in Project και η Alma Thessaloniko. Εμείς θα σταθούμε στους Alma Thessaloniko, οι οποίοι αποτελούνται από την Έλσα Μουρατίδου που είναι στο τραγούδι, τον Θωμά Νάτσι που είναι στην φλαμέγκο κιθάρα και τον Θάνο Σταυρίδη που είναι στο ακορδεόν και επιμελείται και τις ενορχιστρώσεις. Οι Alma Thessaloniko θα παρουσιάσουν την παράσταση «Τα ειδόνια της Μεσογείου», προσκαλώντας το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι που διασχίζει τις ακτές της Μεσογείου μέσα από εμβληματικά τραγούδια και θρυλικές ερμηνείες, και είναι αυτή μια παράσταση αφιερωμένη στην γυναικεία φωνή που αναδεικνύει τη μουσική ως κοινή γλώσσα των λαών της Μεσογείου.

Ακούσαμε τους Λάλμα ντε Σαλονίκο στο σεφαραδίτικο Νανούρισμα Ντούρμα Κερίδο Ιζίκο. Παραμένουμε στο Annapolis Music Fest που διοργανώνεται την ερχόμενη εβδομάδα σε διαφορετικά σημεία στην Annapolis. Τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, που είναι η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, θα παίξουν η μπάντα Τσίμερα Τρίο στο κατόφλι του Επταπυργίου, η Liquid Bows στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου, η Κοριέ στο μπαλκόνι του Πύργου Τριγωνίου. Στον μπαλκόνι του Πύργου Τριγωνίου θα ακουστούν επίσης τραγούδια των Ρωμά ως μαρτυρία ύπαρξης και συμφιλίωσης με το αβέβαιο. Την τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ, που είναι η 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιαστεί στη Μονή Λατόμου το Κορμός. Από τον Τάσο Κοφοδήμο, που θα είναι στο λαούτο και στη φωνή, την Ιβόνη Μέλισσα, που θα ακούσουμε στο βιολί και στην φωνή, και τον Μαχιάρ Αχμαζιμπή, που θα είναι στο τσέλο. Ο Κορμός είναι το νέο άλμπουμ από τους τρεις αυτούς μουσικούς. Το έργο αποτελείται από 8 συνθέσεις και έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, γραμμένα για ένα ιδιαίτερο, ειδικά σχεδιασμένο σύνολο μουσικής δωματίου. Κάθε σύνθεση είναι εμπνευσμένη από ένα διαφορετικό δέντρο που αντλεί στοιχεία από την μυθολογία, την γεωμορφολογία, τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις λαϊκές δοξασίες που το συνοδεύουν, και εμείς ακούμε ήδη τον Πλάτανο.

Στα 6 χρόνια της διαδρομής του, το Annopolis Fest έχει μετατρέψει περισσότερες από 30 διαφορετικές γωνίες της Annopolis σε τόπους μουσικής συνάντησης, αναδεικνύοντας την μοναδική φυσιογνωμία μιας γειτονιάς, όπου η ιστορία, η μνήμη και η καθημερινή ζωή συνυπάρχουν. Κάθε χρόνο το φεστιβάλ επιστρέφει σε αγαπημένα σημεία και ταυτόχρονα αναζητά και προτείνει νέους χώρους, χαρτογραφώντας ξανά τον δημόσιο χώρο μέσα από τη μουσική και τη συλλογική εμπειρία. Και είναι πραγματικά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φεστιβάλ αυτό που διοργανώνεται στην πόλη μας κάθε Σεπτέμβριο. Η είσοδο σε όλες τις συναυλίες είναι δωρεάν. Όλα τα live ξεκινούν στις 9.30 το βράδυ. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα κάτι από τον Λέμαργο Απρίλη, την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την 5η 10 Σεπτεμβρίου στην πολιτιστική γειτονιά, που είναι στο Μουσείο Προσφύγων στις Οικές. Η συναυλία είναι ένα αφιέρωμα στην ελληνική τραγουδοποιία που περιλαμβάνει όλα τα κομμάτια του δίσκου Λέμαργος Απρίλης του Κωστή Παλαιογιάννη, καθώς και επιλεγμένες συνθέσεις ποικίλων δημιουργών. Η Μαρίνα Καστρινού θα είναι στην φωνή, στο τραγούδι, ο Θελιός Παντέχης στο ούτι και στην πολίτικη λύρα και ο Κωστής Παλαιογιάννης στην φωνή, στην κιθάρα και έχει κάνει και τις συνθέσεις. Και εμείς θα ακούσουμε τον Λέμαργο Απρίλη από την ομάδα του Κωστή Παλαιογιάννη, έτσι πως ηχογραφήθηκε στο στούντιο του 958 πριν λίγους μήνες για το Jukebox.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος του σημερινού Jukebox και θα σας αποχαιρετήσουμε με το Όνειρο, ένα από τα τραγούδια του Ιάκωβου Μωυσιάδη που βρίσκονται στην Λυδία Λίθο, το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Ο Ιάκωβος Μωυσιάδης νομίζω πως είναι από τους μουσικούς που έχουν παίξει σε όλες και στις 6 διοργανώσεις του Annopolis Fest, είναι από αυτούς που στηρίζουν εξ αρχής το φεστιβάλ αυτό. Σε όλο θα βρίσκεται ο Ιάκωβος Μωυσιάδης την 5η 10 Σεπτεμβρίου στον πύργο Εμμανουήλ Παλαιολόγου. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φανής Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

Τερδένω με τα κρίσω. Είμαι περίπολο στη νύχτα και έχω μάθει να βαδίζω. Είμαι και φως που ανάβει όταν νυχτώνει. Είμαι κερί που λιώνει, μα ποτέ του δεν τελειώνει. Είμαι ένας βράχος μόναχος στη θάλασσα στην άκρη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 10 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Πουλχερία και η Κλιμεντίνη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1981, μετά από 40 χρόνια προσφυγιάς, η Γκουέρνικα, ο φημισμένος πίνακας του Ισπανού ζωγράφου Πάμπλου Πικάσο, που είχε ζωγραφίσει το 1937, επιστρέφει στην Ισπανία. Το 1695 γεννήθηκε ο Χένρι Πένσελ, Άγγλος συνθέτης και οργανίστας της εποχής του Μπαρόκ. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1914 ήρθε στη ζωή ο Ρόμπερτ Γουάιζ, σκηνοθέτης και ένας από τους καλύτερους κινηματογραφικούς μοντέρ όλων των εποχών. Κέρδισε Όσκαρ για το West Side Story και την ευτυχία της μελωδίας. Τα 65 έτη κλείνει σήμερα ο Κόλιν Φέρθ, Βρετανός ηθοποιός που έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία «Ο Λόγος του Βασιλιά». Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Γκάι Ρίτσι που κλείνει σήμερα τα 57 έτη, Βρετανό σκηνοθέτη που κατάφερε να φτιάξει ένα δικό του κινηματογραφικό είδος που κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει. Παράτησε το σχολείο και ξεκίνησε να κάνει θελήματα μέσα σε κινηματογραφικά στούντιο με σκοπό να μάθει τα μυστικά της κάμερας. Οι πρώτες του δουλειές ήταν μουσικά βίντεο κλιπ και διαφημίσεις. Με την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, Δύο καπνισμένες κάνες, έφερε στις κινηματογραφικές αίθουσες σχεδόν όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος πίσω από το τραγούδι που ακούγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη τα Χριστούγεννα. Μιλάμε για το Feliz Navidad και το χιλιανό José Feliciano. Γεννήθηκε τυφλός, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να κάνει μόνος του κιθάρα και να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κιθαρίστες στον κόσμο, με δεξιοτεχνία που μπλέκει φλαμέγκο, μπολερό, ροκ και jazz. Σαν σήμερα το 1991 η Nirvana κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία Smells Like Teen Spirit. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού γυρίστηκε με πολύ χαμηλό budget μέσα σε ένα γυμνάσιο αφού η δισκογραφική δεν πίστευε και πολύ στο συγκρότημα και θεωρούσε αυτό το τραγούδι απλά θόρυβο. Το 1999 ο David Fincher μας αναγκάζει να δούμε τον κόσμο αλλιώς με την πρεμιέρα της ταινίας Fight Club στο Φεστιβάλ Βενετίας με τους Brad Pitt και Edward Norton. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Μερικές φορές κανείς αναρωτιέται τι κάνει κάποια τραγούδια όπως το συγκεκριμένο, το οποίο γράφτηκε στα 1977 και είναι ένα από τα βερολινέζικα τραγούδια του David Bowie, να ακούγονται σαν να γράφτηκαν μόλις χθες. Θα μπορούσε κανείς να επινοήσει ένα σωρό απαντήσεις. Εμείς θα σταθούμε στην πλέον ηρωική που έχει να κάνει με την μουσική ιδιοφυΐα ή και μεγαλοφυΐα των ανθρώπων που συνεργάστηκαν γι' αυτό. David Bowie το ηχογραφεί μιλώντας για την ιστορία δύο εραστών, ο ένας από το δυτικό κομμάτι του Βερολίνου, η άλλη από το ανατολικό, που το μόνο που ονειρεύονται είναι να κολυμπούν μαζί σαν αδελφίνια. Brian Eno και Tony Visconti στην παραγωγή, Brian Eno και στην ενορχήστρωση, καλεσμένος ο Robert Fripp, ο οποίος παίζει κάποια σχήματα στην κιθάρα, αλλά αυτό που ήταν πραγματικά ιδιοφυές είναι πως ο Tony Visconti αποφασίζει να τοποθετήσει μπροστά στον Bowie όχι ένα, αλλά τρία μικρόφωνα, τα οποία βρίσκονταν σε διαφορετική απόσταση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα αυτό το τραγούδι να έχει ως σήμερα την αίσθηση πως έρχεται από τα βάθη. Θα μπορούσε κανείς, η στίχη είναι λέει αυτοσχεδιαστική, πρώτα ηχογραφήθηκε η μουσική και λένε πως ο David βρήκε τους στίχους την ώρα που το τραγουδούσε. Βέβαια εμείς σήμερα θα μπορούσαμε να ανοίξουμε συζητήσεις ολόκληρες για το τι μπορεί να σημαίνει το να γίνει κανείς ήρωας έστω για μία ημέρα ή ενδεχομένως για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Μοιάζει όλο αυτό και παρά το γεγονός ότι η συνθήκη προέρχεται από μία προηγούμενη φάση της ιστορίας της Ευρώπης, μοιάζει όμως όλο αυτό, όλος αυτός ο προβληματισμός να είναι τόσο σημερινός που πραγματικά το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να πει παίξ το ξανά Σαμ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, παίξ το ξανά Τάσο, μην το ξαναπαίξεις. Αυτό το έχει κάνει μια-δυο φορές ο Τζον Πιλ στο θρυλικό ας πούμε ραδιοφωνικό του πρόγραμμα, όπου όταν αγαπούσε ένα τραγούδι πάρα πολύ και το σύστηνε στο κοινό του, έβαζε να το παίξουν για δεύτερη φορά. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εφη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 10 Σεπτεμβρίου, ο καιρός έξω είναι σχετικά ζεστός, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, το φθινόπωρο έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του. 23, 13, 33, 84, 50 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69-378-291, σε περίπτωση που ξυπνήσατε ωρεξάτη και θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Το Paradox Drive του Peter Hamill υπάρχει στο άλμπουμ Enter Kato, που είναι από τα πλέον φιλοσοφικά του Hamill και κυκλοφόρησε το μακρινό 1982, τόσο στοχαστικός και τόσο βαθύς. Πραγματικά αυτή είναι η απόλυτα φιλοσοφική στίχη. Συνεχίζουμε μέσα σε μια μέρα όπου στην ελληνική επικαιρότητα αυτό που δείχνει να κυριαρχεί είναι ένα πάνθυμο, θα έλεγε κανείς, πένθος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα και λίγο αργότερα άρχισαν να βγαίνουν οι λεπτομέρειες για το πόσο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε μια ιδιωτική κλινική. Δηλαδή πέθανε την στιγμή που βρισκόταν σε χέρια γιατρών. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο σήμερα νομίζω ότι θα τροφοδοτήσει την ειδησιογραφία. Ένα κομμάτι είναι αυτό και προφανώς περιμένει κανείς το ιατροδικαστικό πόρισμα για το πώς και το γιατί. Και βεβαίως υπάρχει όλη αυτή εδώ η ιστορία η οποία ξέσπασε στα κοινωνικά δίκτυα, όπου φαίνεται πως ο Γιώργος Μαζονάκης απολάμβανε ενός καθολικού κύρους και έγραψαν για αυτόν πραγματικά οι πάντες, μεταξύ αυτών και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια. Έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου ένα κείμενο, ένα πολύ σύντομο κείμενο που έγραψε ο κοινωνιολόγος Παναγής Παναγιωτόπουλος για το πώς το τραγούδι του Μαζονάκη για τον Gucci φόρεμα, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, όχι όμως μόνο το τραγούδι, αλλά και το βίντεο που το συνοδεύει, στο οποίο ο Μαζονάκης εμφανίζεται με μια γούνα και τέλος πάντων, ας πούμε, μια παρέα οι οποίοι έχουν αυτήν την τράπερ αισθητική, και το κομμάτι έχει λίγο έτσι κάποια τέτοια χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, δεν είμαι και αρμόδια να μιλήσω για αυτή τη μουσική γιατί δεν τη γνωρίζω. Αυτό όμως που γράφει ο κοινωνιολόγος Παναγής Παναγιωτόπουλος και έχει νομίζω ενδιαφέρον είναι ότι σηματοδοτεί με ένα πολύ ξεκάθαρο τρόπο ένα πέρασμα στον πολιτισμό της Χλειδής, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, διότι το πέρασμα αυτό πυροδοτεί και μια δεινή συναισθηματική κρίση και διατυπώνει την άποψή του ότι όλα αυτά εγγράφονται με ισχυρό τρόπο τόσο στο τραγούδι αυτό όσο και στο βίντεο κλιπ του. Και προφανώς δεν είναι μόνος αυτός ο λόγος. Πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλες αυτές δημοσιεύονται όλα αυτά εδώ τα κείμενα στα κοινωνικά δίκτυα και κυρίως στο Facebook, εντάξει, δεν λέω ότι το TikTok ή το Instagram δεν έχει αντίστοιχα, όμως το Facebook μοιάζει να είναι πραγματικά η ιδανική πλατφόρμα για τέτοιου είδους επικίδιους. Δεν ξέρω πού να το τονίσω σωστά. Εσείς οι φίλοι μου, οι φιλόλογοι, θα με διορθώσετε στα σίγουρα. Μερικά από αυτά τα κείμενα παρουσιάζουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με την έννοια το ότι μπορεί πραγματικά να αναφέρονται σε ένα καλλιτέχνη, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του Μαζονάκη, που έγραψαν για αυτόν ακόμη και πρόσωπα τα οποία δήλωσαν πως δεν άκουγαν τη μουσική του. Ωστόσο, υπήρχε στην περίπτωσή του μια συνδήλωση η οποία τους φαινόταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πολλές φορές αυτά τα αποχαιρετιστήρια κείμενα, σε όλα αυτά τα αλλεπάλληλα ρίπ που πέφτουν στο Facebook, μπορεί κανείς να ανιχνεύσει πράγματα και κείμενα τα οποία μπορεί να είναι ακόμη και διαμάντια πλην όμως. Και εδώ ταυτίζομαι με μία άποψη του Δημήτρη Πουλιτάκη, ένα κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε αρκετές ώρες πριν γίνει γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, για το πώς το Facebook έχει μετατραπεί στην απόλυτη πλατφόρμα του πένθους. Και προσέξτε, όταν λέει πένθος, δεν εννοεί μόνο αυτά εδώ τα ρήπη, ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε σε εκείνους οι οποίοι έχουν φύγει μόλις από τον μάτιο του το κόσμο και αισθάνεται κάποιος την ανάγκη να γράψει για αυτούς έναν αποχαιρετισμό, είτε αυτός βρίθει από κοινοτοπίες, είτε είναι πράγματι πρωτότυπος, είτε στην πιο συνηθισμένη περίπτωση να είναι απλώς ένας άλλος τρόπος για να μιλήσει κανείς και πάλι για αυτό που κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία και που το κάνουμε όλοι στο Facebook, δηλαδή να μιλήσει για τον εαυτό του. Μιλά για τον τρόπο με τον οποίο απομακρυνόμαστε ξαφνικά από ανθρώπους που κάποτε τους κυνηγούσαμε και τους διαβάζαμε σαν τρελή, ή κάποια άλλη στιγμή να συνδεθούμε με κάποιους τους οποίους αντιπαθούσαμε για χρόνια και ξαφνικά να διαπιστώσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι λένε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Τέλος πάντων, νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι επισημάνσεις τους και βεβαίως πάντοτε υπάρχουν και κάποιοι τους οποίους τους έχουμε ξεχάσει.
Και ξέρετε, επειδή βρίσκομαι πολύ έντονα κάτω από την επίρρεια της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ με το Αδριανό από μνημονεύματα, γράφει κάποιους πολύ φοβερούς, κάποιους πολύ ενδιαφέροντες στοχασμούς για το πένθος, τους οποίους μπορεί να τους συζητά κανείς, για το πώς υπάρχουν και κάποιοι νεκροί, τους οποίους πλέον δεν αγαπάμε ή που τους έχουμε ξεχάσει. Κάνει ο Πολιτάκης μία επενσήμανση ότι υπάρχουν κάποιοι που κάποτε ακολουθούσαμε μανιωδώς, ενώ τώρα δεν μπαίνουμε να ρίξουμε στο λογαριασμό τους μια ματιά, έστω ρε παιδί μου να μάθουμε αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν ή πέθαναν.

Πήγε και όλα στους 8 και 27. Είμαστε εδώ. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Τάσο Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε, το συζητούσαμε και χθες, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία πραγματικά φτιάχνουν μια πραγματική είδηση. Και αν ίσως στη δημοσιογραφία πρέπει να κουβεντιάσουμε ξανά τι μπορεί να σημαίνει είδηση, μέσα σε αυτό ποιος είσαι εσύ, ενώ ένα μέσο προσδιορίζει τον εαυτό του, τέλος πάντων μέσα σε αυτό που θα έλεγε κανείς κουλτούρα της ενημέρωσης, και ποιες είναι οι ειδήσεις τις οποίες αποφασίζει να μεταδώσει. Χθες, διαβάζοντας ένα post του εκδότη Αργύρη Καστανιώτη, πάρα πολύ τακτικά, βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τις απόψεις του για πάρα πολλά πράγματα, διάβασα ένα σχόλιο του, το οποίο αφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση την εφημερίδα Καθημερινή. Και η τοποθέτησή του ξεκινά με το «δεν είναι fake» και βλέπω τι ακριβώς πάει να σχολιάσει. Σε μια εφημερίδα μεγάλη, με μεγάλη απήχηση, η οποία θέλει να είναι μια εφημερίδα κύρους, και είναι πολύ λίγες οι εφημερίδες που μας απέμειναν και οι οποίες έχουν αυτό που θα έλεγε κανείς πανελλαδική εμβέλεια και καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής, με την έννοια ότι έχει μέσα πολιτική, πολιτισμό, επιστήμη, οικονομικά, συνεντεύξεις, σχόλια, άρθρα, κριτικές, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Σχολιάζει λοιπόν το γεγονός ότι στην εφημερίδα αυτή περνάει σαν είδηση όχι ένα ρεπορτάζ, αλλά στην πραγματικότητα ένα δελτίο τύπου της τροχιάς. Είναι η αστυνομία, η τροχιά, η πυροσβεστική, διάφορες υπηρεσίες στέλνουν πολύ τακτικά δελτία τύπου στα email των εφημερίδων ή και κάποιων δημοσιογράφων. Έτσι λοιπόν σχολιάζει το ότι σε μια εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας υπάρχει η είδηση που αφορά το εξής: την αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων κυκλοφορίας ενός 28χρονου που συνελήφθη στην Καλαμαριά να οδηγεί επικίνδυνα μία μοτοσικλέτα μία μόλις ημέρα νωρίτερα από αυτό. Έτσι του αφαιρούν το δίπλωμα και τις πινακίδες και την επόμενη μέρα το συλλαμβάνουν να οδηγεί μοτοσικλέτα. Αυτό είναι η είδηση, δηλαδή, ναι, ο οποίος κάθεται και με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, παρακολουθεί εμένα ή κάνει κάτι άλλο. Θα έλεγε κανείς πως σε μία πρώτη έτσι, εκτίμηση, ναι, προφανώς είναι. Είναι μία από αυτές τις ειδησούλες, οι οποίες είναι οι λεγόμενες ειδησούλες της ροής, που από εκεί είπαν κι άλλες, γιατί δεν ξέρει κανείς τι να σχολιάσει, μάλλον θα μπορεί κανείς να σχολιάσει, είναι ακόμη μία ψηφίδα στο πόσο θεότρελοι οδηγοί κυκλοφορούν στην Ελλάδα και βεβαίως πόσο επικίνδυνοι, και αυτό είναι πράγματι είναι ένα ζήτημα, πλην όμως δεν αναδεικνύεται κάτι τέτοιο από το ρεπορτάζ, το οποίο δεν υπάρχει. Υπάρχει απλώς η αναδημοσίευση ενός δελτίου τύπου, και η αντίρρηση του Αργύρη Καστανιώτη είναι πως αυτές οι ειδήσεις σε έναν κόσμο που γίνεται χαμός, σε έναν κόσμο και σε μια χώρα όπου υπάρχει έλλειμμα πληροφορίας για τους μεγάλους πολέμους, για το ενεργειακό, για την κλιματική κρίση, για τα ζητήματα εκείνα τα οποία δονούν τον κόσμο μας, πώς είναι δυνατόν στην επίσημη σελίδα της μια εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας να δημοσιεύει μια μικρή και τόσο ασήμαντη είδηση? Είναι τροφή για σκέψη. Θα έπρεπε να το κάνει? Δεν θα έπρεπε να το κάνει? Ο Καστανιώτης, ο Αργύρης Καστανιώτης, λέει πως δεν θα έπρεπε να το κάνει, και νομίζω πως έχει δίκιο.

Να λοιπόν και ένα τραγούδι αγάπης, το οποίο δεν απευθύνεται σε κάποιο πρόσωπο, αλλά σε μια χώρα και συγκεκριμένα την Ιρλανδία, στο διάσημο βίντεο κλιπ αυτού του διάσημου τραγουδιού, ο Grian Chatten, ο frontman των Fontaines DC, ξεριζώνει την καρδιά του και την προσφέρει στην Ιρλανδία, σε ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι γυρισμένο στο μικρό παρεκκλήσι των φυλακών του Δουβλίνου, Kilmenham, υπάρχει και η αντίστοιχη, εν πάση περιπτώσει, ιρλανδική λέξη, οι οποίες είναι φυλακές και στις οποίες μπορεί κανείς σήμερα να ξεναγηθεί και να έρθει σε επαφή με την πάρα πολύ δύσκολη ιστορία τους, οι οποίες ξεκινούν ως φυλακές για μικροαδικήματα, ξεχυλίζουν από ανθρώπους τον καιρό του λοιμού και βεβαίως γίνονται πια κανονικότατα πολιτικές φυλακές για να ρίξουν στα κελιά τους τους μεγάλους ήρωες της Ιρλανδικής εξέγερσης. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτούς τους χώρους ότι βγαίνουν και μιλούν εξειδικευμένοι ξεναγοί, δηλαδή πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει κατάρτιση. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς τόπους αίματος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, στη συγκεκριμένη περίπτωση εκτός εισαγωγικών, δεν μπορεί να μπει και να μιλήσει οποιοδήποτε, διότι εκεί πέρα μέσα βρίσκονται ιερά και όσια εθνών, λαών, θρησκειών. Αυτό το ίδιο συμβαίνει και σε αυτές τις φυλακές, όπου εκτός από τις Fontaines DC είχαν γυρίσει και στα νιάτα τους ένα βίντεο κλιπ YouTube, πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, και βεβαίως υπήρξαν εκεί και κάποιες σκηνές από την διάσημη ταινία του Jim Sheridan, The Name of Father, κυρίως την στιγμή που ο Daniel Day-Lewis, εκείνο τον εμβληματικό για την καριέρα του ρόλο, συνειδητοποιείται ως πια πολιτικό. Γίνεται μια στροφή από τον αλήτη των δρόμων, ας πούμε, που βρίσκεται φυλακισμένος για ένα έγκλημα που, όπως λέει, είναι αθώος και δεν το έκανε ποτέ, στον statesman. Όλα αυτά νομίζω πως παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πως υπάρχουν τόποι και σημεία τα οποία μας συνδέουν με ένα πρόσφατο παρελθόν, το οποίο χρειάζεται κανείς να το σκάψει περισσότερο, μήπως και κατανοήσει τι μπορεί να συμβαίνει στο σήμερα. Τέλος πάντων, η επικαιρότητα είναι σήμερα με πάρα πολλές ειδήσεις. Έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ένας ερευνητής και δικαίως αποχωρεί από την ανθρώπινη, κλαίγοντας ότι πάρα πολύ σύντομα όλα αυτά θα πάρουν μια στροφή που θα ξεπεράσουν τον έλεγχο των ανθρώπων, ενώ ένας ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης αποχωρεί και από την Μέτα, και μάλιστα πρόκειται για ένα πρόσωπο που η πρόσληψή του είχε θεωρηθεί πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Του είχαν προσφέρει $1,000,000 ως πακέτο αμοιβής και κανείς απορεί τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει και οικονομικά σε ένα τέτοιο χώρο για να ακούγονται αυτού του τύπου τα αδιανόητα νούμερα σε ένα κόσμο ο οποίος προφανώς και έχει περιοχές οι οποίες είναι οικονομικά εύρωστες, αλλά υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά σκυμμένες. Από πού θα προκύπτουν αυτά τα λεφτά και τελικά όλοι αυτοί εδώ οι γίγαντες του διαδικτύου τι ακριβώς προσδοκούν? Ο περιζήτητος ερευνητής είναι ο Άντριου Τάλοχ και η ιστορία του προφανώς και παρουσιάζει ενδιαφέρον, θα την πούμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε. Είναι 8 και 48 πρώτα λεπτά. Άντριου Τάλοχ έκανε γι' αυτόν και ένα ρεπορτάζ Wall Street Journal. Μάλιστα κυκλοφορεί μια φωτογραφία με τουρίστες να ποζάρουν μπροστά στο λογότυπο της Meta, κάπου προφανώς έξω από κάποια γραφεία της εταιρείας, γιατί είναι και τουριστική ατραξιόν, συν όλα τα υπόλοιπα. Η περίπτωση του Άντριου Τάλοχ δεν μοιάζει να είναι απολύτως όμοια με αυτού του ερευνητή της Anthropic, ο οποίος προχθές παραιτήθηκε λέγοντας πως οι γίγαντες της AI επιδίδονται σε ένα τέτοιο ξέφρενο ανταγωνισμό που πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα ξεφύγει πλήρως από τη δικαιοδοσία τους και δεν θα καταφέρουν σε καμία περίπτωση να τον ελέγξουν. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ο τρίτος ερευνητής ο οποίος παραιτείται. Η Meta έκανε κολοτούμπες για να τον αποκτήσει. Μιλάμε τώρα για μια αμοιβή πακέτο του 1 δις δολαρίων. Ο Τάλοχ προέρχεται από μια εταιρεία η οποία έχει την ονομασία Thinking Machines. Άλλαζε δουλειές μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Είχε ξαναπεράσει από τη Meta. Το γιατί φεύγει δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά είναι κάτι το

οποίο προφανώς και ενδιαφέρει, θα πάει κάπου αλλού το οποίο του δίνουν ακόμη μεγαλύτερο πακέτο αμοιβής από το 1 δισεκατομμύριο και πού μπορεί να φτάσει μια τέτοια αμοιβή και τέλος πάντων τι ακριβώς ας πούμε είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος γενικά θεωρείται από τους περιζήτητους του χώρου αυτού. Οι συνάδελφοί του έμαθαν χθες ότι πρόκειται να αποχωρήσει, δεν αποκαλύφθηκε ποιος είναι ο επόμενος επαγγελματικός του προσανατολισμός, αλλά δεν χωράει καμιά αμφιβολία πως βρίσκονται οι πάντες πίσω από τα ίχνη του, γιατί αυτού του τύπου οι μετακινήσεις είναι αποκαλυπτικές ενδεχομένως για το τι γίνεται στο παρασκήνιο και πως στείνονται οι δουλειές σε αυτόν εδώ το χώρο, κάτι το οποίο προφανώς και αποτελούν ειδήσεις και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Διαβάζω κάτι πολύ ενδιαφέρον για 5 δημόσιους χώρους στην Ευρώπη, οι οποίοι διεκδικούν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο και μαντέψτε, όλοι μα όλοι βγάζουν, ξυλώνουν το αυτοκίνητο. Τι σημαίνει αυτό? Υπήρχε ένας κυκλικός κόμβος, έτσι που σημαίνει αυτοκίνητο όλη τη μέρα, ο οποίος έγινε δημόσιο λουτρό. Υπήρχε ένα πάρκινγκ στην Αβέρσα, το οποίο Αμβέρσα, το οποίο έγινε πάρκο, και υπήρχε και στη Βαρκελόνη έτσι κάτι, το οποίο ένα πολύ μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας πέρασε σε σύριγγες, που σημαίνει ότι πλέον οι πόλεις επενδύουν σε λιγότερη άσφαλτο, περισσότερη σκιά, περισσότερο νερό, περισσότερος χώρος για ανθρώπους, διεκδικώντας το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αστικού Δημοσίου Χώρου. Είναι ένα βραβείο το οποίο οργανώνεται και δίνεται από το Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού της Βαρκελόνης. Μην περιμένει κανείς, δεν ξέρω εγώ τίποτε, αρχιτεκτονικά τόσο πια ψαγμένες ιδέες, που είναι ψαγμένες. Αυτό όμως που έχει να κάνει περισσότερο με αυτό είναι το αίτημα που διατυπώνεται σε σχέση με αυτές. Προφανώς και πρόκειται για χώρους τους οποίους τους προσέχεις, ας πούμε αυτή εδώ η πιάτσα, η πλάζα μάλλον στη Βαρκελόνη, όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας περνά από κάτω και πάνω από το έδαφος, δημιουργήθηκε ένας χώρος με πράσινο, ο οποίος έτσι είναι μάλιστα και αμφιθεατρικός, και παρατηρώ σε φωτογραφίες που βλέπω ότι έχουν βάλει φυτά τα οποία αντέχουν πραγματικά πάρα πολύ στο χρόνο. Δεν έχω λόγια για το λουτρό, εκείνο τον απίστευτο χώρο, ο οποίος ήταν κυκλικός κόμβος και γίνεται πραγματικά ένα λουτρό, στο οποίο μπορεί να μπει κόσμος, να βουτήξει κανονικότατα, να κάνει το μπάνιο του, να παίξει, ξέρω εγώ, με αυτούς τους πίδακες του νερού και οτιδήποτε τέτοιο. Είναι μια ρηχή δημόσια πισίνα, η οποία όμως μπορεί να αλλάξει για λίγες ώρες τη ζωή κάποιων κατοίκων. Αυτό το αίτημα, το οποίο λέμε λιγότερο αυτοκίνητο και που ακούγεται εδώ και 3-4 δεκαετίες, εντάξει 4 ως όχι, αλλά κανένα 2 δεκαετίες ακούγεται όλο ένα και πιο πιεστικά, την εποχή της κλιματικής αλλαγής προφανώς, και είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡ 3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡ 3.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και έχει πάει κιόλα σε 9 και 8 πρώτα λεπτά με τον Τάσο Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα, καθώς ήρθα στο ραδιόφωνο, βρήκα να με περιμένει από τις εκδόσεις πόλης μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση με το μυθιστόρημα «Επικράτηση» της Νίνα Άλλαν, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1966 και έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές και έχει κάνει και μια διπλωματική η οποία αφορά τον Ναμπόκοφ. Έχει μάλιστα τον τίτλο «Τρέλα, θάνατος και νόσος» στα μυθιστορήματα του Ναμπόκοφ. Το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μεταφράζει Άλκης της Τριμπέρη και ο ήρωάς της είναι ο Φρανκ, ένας ήρωας πολύ διαφορετικός, τον οποίο όμως τον αγαπά η Ρέιτσελ, γιατί είναι αθώος, είναι απίστευτα ευφύης και είναι παθιασμένα αφοσιωμένο στη μουσική του Μπαχ. Το βιβλίο το πιάνω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Αυτό όμως που θέλω να σχολιάσω είναι το εξής. Ότι ήρθα μέσα σε ένα σκληρό φάκελο και όταν τέλος πάντων τον άνοιξα διαπίστωσα πως τις εκδόσεις πόλης και μπράβο τους, χίλια μπράβο, εκτυπώσεις που αφορούν εξώφυλλα προηγούμενων εκδόσεων τα μετατρέπουν έτσι ώστε να γίνονται φάκελοι για δημοσιογραφικές αποστολές ή φαντάζομαι σε πελάτες και σε οποιοδήποτε άλλους. Αυτή είναι η λογική των νέων καιρών και όλα τα υπόλοιπα πρέπει σταδιακά να αρχίσουμε να τα ξεχνάμε. Κατά τα άλλα τώρα, για πρόσωπα τα οποία με ρωτούν αν βλέπω κάτι αυτή την εποχή. Τέλος πάντων είναι μια εποχή που έχει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολλά γραψίματα, πάρα πολλά διαβάσματα, αλλά προφανώς το βράδυ κάτι θες να δεις για να σε στείλει για ύπνο. Εγώ, όπως ξέρετε, επενδύω πάντα σε σειρές μυστηρίου και ψυχολογικού θρίλερ. Όταν πρόκειται να δω κάτι το βράδυ, θα είναι η πρώτη μου επιλογή. Εντάξει, καμιά φορά βλέπω και άλλα πράγματα, αλλά συνήθως ξεκινάω από αυτά. Μιλάμε για την τηλεόραση τώρα και για πράγματα, ξέρω εγώ, τα οποία μπορεί κανείς να δει έτσι από πλατφόρμες, τις οποίες έχει αγορασμένες και διάφορα τέτοια. Έτσι λοιπόν βλέπω την τρίτη σεζόν της σειράς Vigil, η οποία, τι θα πει αυτή η λέξη αγρύπνια, θα πει, νομίζω πως ναι, δεν είμαι και πολύ το σίγουρη, βοηθήστε με, όπου το πρώτο επεισόδιο της σειράς, το οποίο εκτυλίσσονταν όλο μέσα σε ένα υποβρύχιο, ήταν πραγματικά εξαιρετικό, όμως καθώς ο χρόνος κυλά, βλέπει κανείς και ενώ οι ιστορίες επενδύουν σε κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο. Δηλαδή επενδύουν πάνω σε πραγματικά ρεαλιστικά γεωπολιτικά σχήματα και σε ρεαλιστικούς γεωπολιτικούς κινδύνους. Στο υποβρύχιο, στον πρώτο κύκλο, ζητήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή στο δεύτερο, που αρχίζει να γίνεται ένα τουρλουμπούκι ιστορία, για να φτάσουμε στην τρίτη σεζόν που μιλά ανοιχτά για τον ρωσικό επεκτατισμό, αλλά παρά το ενδιαφέρον του θέματος, πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Προφανώς όταν θα κάτσω να δω το Vigil 3 ήδη βρίσκομαι στο πρώτο στάδιο του ύπνου, γιατί αν ήμουν στο προηγούμενο τότε θα δούλευα ή θα έκανα κάτι διαφορετικό. Συνεπώς ένα κομμάτι της νόησης έχει ήδη πάει για ύπνο. Είναι τόσο μπουρδουκλωμένη ιστορία την οποία κάποια στιγμή αδυνατείς να την παρακολουθήσεις, όπως ξέρετε, και υπάρχουν και μερικές απιθανότητες, όπως ξέρετε οι δύο πρωταγωνίστριες, οι οποίες είναι πραγματικά εξαιρετικές, η Σουζάν Τζόνς και η Ρόουζ Λέσλι, οι οποίες υποδίονται τις δύο βασικές αστυνομικούς από ένα αστυνομικό τμήμα της Σκωτίας και οι οποίες μάλιστα είναι παντρεμένες μεταξύ τους και έχουν πλέον στον τρίτο κύκλο αποκτήσει και δύο παιδιά. Δεν ξέρω πώς βρίσκονται να αναλαμβάνουν. Τώρα μιλάμε από ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα στη Γλασκόβη. Πώς βρίσκονται να αναλαμβάνουν ιστορίες από τις οποίες για πλάκα, δηλαδή έτσι ένα λαθάκι να κάνουνε, ανετότατα προκύπτει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, μπορεί και Τέταρτος μαζί ταυτόχρονα. Και πώς στην Τρίτη, που μου αρέσουν πάρα πολύ τα πράγματα σε πάγο, από το τοπικό τμήμα της Γλασκόβης που μπορεί να δώσει ωραιότατες ιστορίες μυστηρίου, ξεσηκωνόμαστε, παίρνουμε τα βαριά χειμωνιάτικα, δηλαδή αυτά τα ρούχα πια που μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να τα βάλουμε, μόνο αν μεταφερθούμε στο Σβάλμπαρτ. Μόνο κατά εκεί πια φοράει κανείς χειμωνιάτικα ρούχα. Τι δουλειά έχουν δύο τέτοιες αστυνομικοί σε μια τέτοια ιστορία όπου κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη, πραγματικά τσιμπιέσαι, προσπαθείς να διαβάσεις κριτικές, προσπαθείς εν πάση περιπτώσει να καταρτιστείς,
για να μπορέσει να παρακολουθεί την πλοκή. Αλλά ρε παιδιά, αν τα κάνει όλα αυτά, δεν βλέπει τηλεόραση. Καλύτερα δηλαδή να τα φασκελώ, μουτζώσει και να συνεχίζει να διαβάζει το ρότα το βιβλίο σου, χωρί αυτό να σημαίνει ότι θέλω μία τηλεόραση που να αποκοιμιέμαι. Αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι θέλω μία τηλεόραση που και να αποκοιμιέμαι, ή εν πάση περιπτώσει, αν μου το κάνει, μου ανεβάσει το level, με κάποιο τρόπο πρέπει να στηθεί το ρημάδι το σενάριο. Δεν μπορείς, ας πούμε, να βγάλεις του άλλου νου την ψυχή, εκτός κι αν έτσι θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα, οπότε πρέπει να παρακολουθούμε τηλεόραση έχοντας από δίπλα το λισάρι, το γλωσσάρι και τα σχετικά δημοσιεύματα.

Είναι και 18, μου γράφει μια φίλη, άμα είναι να έχεις το λυσάρι δίπλα σου για να παρακολουθήσεις μια σειρά, όπου δύο αστυνομικοί της Γλασκόβης βρίσκονται σε μια ιστορία τόσο μπερδεμένη, όπου ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Κανονικά αυτό είναι το διακύβευμα. Καλύτερα λέει να βάλεις τον εαυτό σου κάπου και να δώσεις εντολή στην AI να σε μετατρέψει σε ήρωα τον AIDS. Κοιτάξτε να είναι παιδιά. Αυτή η κακογουστιά και αυτή η βλακεία από ένα σημείο και έπειτα πλέον δεν αντέχεται, με την έννοια του ότι υπάρχουν μάλιστα και κάποιοι που κάνουν το ακόμη χειρότερο, δημοσίευσαν πραγματικές φωτογραφίες τους για να δείξουν ότι αυτοί το έζησαν. Παιδιά, πού πλέκουμε σε αυτές τις χαζομάρες? Να τα ξεκυλάει ο χρόνος, γίνονται, δηλαδή είναι μια χρήση της AI η οποία είναι μάλλον όχι και πάρα πολύ χρήσιμη. Όλες αυτές οι φωτογραφίες δεν παρουσιάζουν καν απόλυτο ενδιαφέρον, δεν έχουν καν πλάκα, εκτός και αν κάποιος μπορέσει και γράψει και συνοδεύσει αυτές τις εικόνες, τις ψεύτικες ή τις αληθινές, που επίσης δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, γιατί η προσωπική τη ζωή του καθένα από εμάς πολύ σπάνια παρουσιάζει ένα τέτοιο ενδιαφέρον ώστε το εγώ να γίνεται εμείς. Αυτά τα κάνουν οι μάστορες του είδους. Τα κάνει ο Τζούλιαν Μπάρνς για παράδειγμα, όπου γράφει για τον εαυτό του και είναι σαν να γράφει για τον καθένα από εμάς. Αλλά τώρα, όπως ξέρουμε, οι πλατφόρμες δεν είναι ιδανικές για κάτι τέτοιο. Επίσης, αυτού του τύπου τέλος πάντων οι μετατροπές και τα χιπ και οι ιστερίες και οι τάσεις αφορούν ανθρώπους πολύ μεγαλύτερου σε ηλικία. Δεν υπάρχει περίπτωση νεαρό σε ηλικία χρήστη των κοινωνικών δικτύων να αφιερώσει έστω και ένα δευτερόλεπτο της ζωής του, έστω και κλάσμα δευτερολέπτου της ζωής του, για να δει τον εαυτό του με περιβολή AIDS. Τέλος πάντων, αν είναι κανείς να χάσει τόσο χρόνο σε αυτά, καλύτερα να διαβάσει κάποιο βιβλίο. Πολύ φοβάμαι πως έχει ξεφύγει της προσοχής μας ένα εξαιρετικό βιβλίο από μια συγγραφέα την οποία προσωπικά θεωρώ πως είναι μια συγγραφέας μεγατόνων. Εκτιμώ αφάνταστα τη γραφή της Ελένης Γιαννακάκη, εκτιμώ αφάνταστα τη γενναιότητα με την οποία στέκεται απέναντι στην ελληνική πεζογραφία, εκτιμώ αφάνταστα τον γενναίο τρόπο της, ο οποίος μπαίνει μέσα στην καρδιά του σκοταδιού για να μας δώσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μερικές φορές ίσως από ένα υλικό που εκ πρώτης όψεως δεν το πιάνει στο μάτι σου, για να φάρει το έρευο στην επιφάνεια. Σας θυμίζω το Σναφ, τα Χεροβίμ της Μοκέτας, το Περιορέξεως και άλλων δεινών, που είναι και το βιβλίο με τον οποίο τη γνωρίσαμε, και βεβαίως το σχεδόν, το σκούρο γκρι σχεδόν μαύρο, για να φτάσουμε στο τωρινό κριτικό πιλάφι, όπου πλέον μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος στέκεται στην προσωπική του ιστορία μεν, απέναντι σε πράγματα τα οποία έχει να διαχειριστεί στο οικογενειακό του περιβάλλον. Γιατί μιλάει το κριτικό πιλάφι. Μιλάει με τον τρόπο της Γιαννακάκη όμως, η οποία βρίσκεται στον αντίποδα του πεζογραφικού χυλού και της πεζογραφικής κοινοτοπίας από την οποία βαλόμεθα πανταχώθεν. Δηλαδή δεν αντέχουμε πια, γιατί κι άλλοι μπορεί να μιλήσουν ας πούμε για τη μητρική αγάπη ή να μιλήσουν για τη μαμά τους. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μιλάει για τη δική της μητέρα, είναι μυθοπλασία. Βεβαίως κάποιοι το έχουν κάνει και μετά, επειδή αυτό είχε επιτυχία, βγάζουν κι άλλα βιβλία στα οποία μιλούν για τον μπαμπά τους. Μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο που να μιλούν για το θείο ή τη θεία τους από τη στιγμή που αυτά θέλει η αγορά. Η Γιαννακάκη όμως είναι συγγραφέας 100%. Έτσι λοιπόν μας δίνει ένα μυθιστόρημα για τη μητρική αγάπη και την απώλεια, για το τι μπορεί να σημαίνει να είναι κανείς μητέρα, να είναι κανείς σύζυγος, να είναι κανείς γυναίκα γενικότερα σε μια κοινωνία η οποία είναι μια κοινωνία που είναι ανδροκρατούμενη, και κυρίως για τα συχνά τραγικά διλήμματα του σύγχρονου ανθρώπου, κάτι στο οποίο η Γιαννακάκη είναι αληθινά μέτρα.

Λοιπόν, φίλοι μου, προτείνουν ιταλικές σειρές, γαλλικές σειρές, γερμανικές σειρές. Παιδιά, ακούστε λίγο. Σαν τα αγγλάκια, τα μυστήρια δεν τα φτιάχνει κανείς. Αυτή είναι η μεγάλη σχολή. Από εκεί και πέρα τρέχουν όλοι από πίσω καταϊδρωμένοι, με σενάρια μη τα συζητάτε. Εντάξει, και τα αγγλάκια μπορεί κάποια στιγμή να τα μας τα παρουσιάσουν λιγάκι μπουρδουκλωμένα, αλλά αυτοί ξέρουν να φτιάχνουν τέτοιες ιστορίες. Όλοι οι υπόλοιποι μας κάνουν να βαριόμαστε. Κάτι πάει να γίνει με τα σκανδιναβικά. Δεν λέω ότι γίνεται πάντα, αλλά σε ένα τσακίρ κέφι, ελείψη άλλων αγγλικών σειρών, τις οποίες τις έχουμε δει όλες, θα δούμε και κανένα σκανδιναβικό. Να κάτσουμε τώρα να δούμε ιταλικές σειρές. Ιταλοί που γράφουν νουάρ, ναι, μάλιστα, εκεί σεβασμός και δέος. Όταν όμως ακόμη και αυτά τα μεγάλα κείμενα πάνε να μεταφερθούν στην τηλεόραση, εκεί με τον παρδόν, αλλά γίνονται όλα λίμπα. Γιώργο Τούλα για τη συνέχεια κοντά σα. Ο Τάσο Τριανταφύλου ήταν μαζί μα τον ήχο. Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 10 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου ανεβαίνει το μουσικοθεατρικό έργο «Αΐ Λαός». Σε δημιουργικό διάλογο με τις Τροάδες του Ευρυπίδη, η παράσταση συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική και σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, πλαισιωμένα από μια επιβλητική σκηνική εγκατάσταση με 2.000 ανδρικά ρούχα προσφύγων. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Μίδια σε σκηνοθεσία του διεθνώς αναγνωρισμένου Νικίτα Μιλόγεβιτς. Η καρδιοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, πλαισιωμένη από έναν 12-μελή θίασο με τους Λάζαρο Γεωργοκόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και την Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού. Οι βραδιές Cine Dog συνεχίζονται στο Cine Apollon με την ταινία του Jim Jarmusch Ghost Dog, ο τρόπος των σαμουράι. Ο Ghost Dog, ένας μοναχικός αφροαμερικανός επαγγελματίας δολοφόνος που ακολουθεί τους κώδικες τιμής των σαμουράι, τα βάζει με μια συμμορία Ιταλών μαφιόζων, οι οποίοι αν και τον χρησιμοποίησαν ως εκτελεστή για τις δουλειές τους, τώρα θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ο συμπαθέστατος εξωγήινος E.T. έρχεται μέσα από την κινηματογραφική οθόνη στην Τούμπα στο πλαίσιο του θεσμού σινεμά στις γειτονιές. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Έλιοτ, ενός μοναχικού αγοριού που γίνεται φίλος με έναν εξωγήινο, τον E.T., ο οποίος έχει παγιδευτεί στη γη. Είσοδος δωρεάν. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης σε μια δυνατή μουσική βραδιά με τη συναυλία της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έρχεται με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν αγαπημένες μελοποίησεις των στίχων του μεγάλου ποιητή Νίκου Καβαδία στο Δήμο Χαλκιδόνας. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος αναλαμβάνει την αφήγηση σε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη θάλασσα, την νοσταλγία, την αναχώρηση και την επιστροφή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Όπως ορθά λέει η εφημερίδα των συντακτών σήμερα, το τραγούδι της ημέρας είναι αυτό. Και είναι ένα μεγάλο, τεράστιο τραγούδι των Τερζή και Πάνου Φαλάρα στους στίχους, που τραγούδησε ο Μαζονάκης στο δεύτερο δίσκο του, στα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Γράφει χθες βράδυ, δεν το είχα παίξει ποτέ στο ράδιο, όπως δεν είχα παίξει και ποτέ Μαζονάκη στο ράδιο. Έχω ακούσει όμως τα τραγούδια του σε ωραίες στιγμές γλεντιού και πραγματικά τα γούσταρα πολύ εκεί. Γράφει ο Αλέξανδρος ο Διακοσάβας χθες βράδυ. Ο Μαζονάκης ήταν ένας γνήσιος λαϊκός ήρωας και ένα αληθινό success case study για την ελληνική βιομηχανία των διάσημων. Λίγοι καλλιτέχνες είχαν καταφέρει να είναι για δεκαετίες τόσο ευρέως αποδεκτοί, όπως αποδεικνύεται με τον ξαφνικό θάνατό του, πόσο μάλλον όταν έχουν κάνει σημαία τους την εκκεντρικότητα. Συχνά σκεφτόμουν πόσο κρίμα ήταν που επέλεγε να μην μιλάει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, θεωρούσα πως θα ήταν εξαιρετικό πρότυπο εκπροσώπησης, παρόλο που με το δικό του μοναδικό για τα ελληνικά πράγματα τρόπο, όχι απλά μιλούσε, εκπροσωπούσε, αλλά συχνά φώναζε με αυτό τον ευπρόσδεκτο για την λαϊκή νύχτα queerness, πρακτικά υψώνοντας το μεσαίο δάκτυλο σε όλους εκείνους που υπό άλλες συνθήκες ανωνυμίας θα τον έκραζαν, ενώ τώρα χρυσοπλήρωναν για να τον προσκυνήσουν. Ήταν τόσο μεγάλη και απόλυτη η αποδοχή που απολάμβανε, λέει ο Αλέξανδρος, που ευτυχώς δεν κατάφερε να αμαυρωθεί η εικόνα του ακόμα και στις πρόσφατες οργανωμένες ή μη προσπάθειες ακύρωσής του, και ήταν κάπως ανακουφιστικό αυτό. Βαριέμαι φρικτά την τοξικοφοβία που θα αναδειθεί τις επόμενες μέρες, ακόμα και αν οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι η αιτία θανάτου μπορεί να μην είναι τόσο προφανής, όσο βαριόμουν και την τζάμπα ψυχιατρικοποίηση τις μέρες που είχε νοσηλευτεί. Ο Μαζό, λέει ο Αλέξανδρος, και καταλήγει, έγινε αναγνωρίσιμος με 4 γράμματα από τους πάντες. Αγαπητός επίσης τους πάντες, άφησε δεκάδες υπέροχα τραγούδια και φαίνεται πως μάλλον έζησε όπως εκείνος γούσταρε ή έστω όπως μπορούσε να τη βγάζει καλύτερα και τίμια για τον εαυτό και τους γύρω του. Η Τασούλα Επτακύλη έχει βάλει τον τίτλο της ημέρας στην Καθημερινή, το αγόρι που ήξερε πως θα γίνει στάρ. Ξεχώρισε για την τόλμη του να είναι διαφορετικός, να αυτοσαρκάζεται και να πειραματίζεται, δεν ακολούθησε τη μόδα, δημιούργησε τη δική του και μαζί της μια καλλιτεχνική ταυτότητα δύσκολο να αντιγραφεί. Και ο Δημήτρης Πολιτάκης γράφει για το μεγαλειώδες crossover του Μαζονάκη στη Lifeo, ένα εξαιρετικό κείμενο, οι όλο και πιο εντατικές υπερβάσεις στην εμφάνιση, στην επικοινωνία, στο ντύσιμο, στο στήσιμο, στο performance και στην ερμηνεία του έμοιαζαν να υπονομεύουν τα μάτσο στερεότυπα του χώρου, ακόμα και όταν οι στίχοι πολλών επιτυχιών του τα επιβεβαίωναν. Το μεγάλο crossover του Μαζονάκη, λέει, δεν έχει να κάνει μόνο με τα τραγούδια του, όσο μαζικά προσφυλή και αν ήταν αυτά, αλλά με τη συμπεριληπτική προσωπικότητά του. Για τους διστακτικούς και τους καχύποπτους ήταν το τέλειο άλοθη, η πύλη εισόδου σε ένα κόσμο και σε μια κατάσταση που τους έλκυε και τους αποθούσε συγχρόνως, ο σαγηνευτικός αυλητής μιας θελετουργίας που δεν έβρισκες πλέον κανέναν λόγο να σνομπάρεις, ίσα ίσα. Πριν να το καταλάβεις, είχε σηκώσει ψηλά το χέρι, ουρλιάζοντας το ρεφρέν και η νύχτα μόλις είχε ξεκινήσει, λέει ο Δημήτρης Πολιτάκης στη Lifeo, και το κλείνω με όσα γράφει ο δικός μας Γιάννης Τσολακίδης σήμερα. Αν υπάρχει κάτι που θα χαρακτήριζε όλη τη ζωή του, ως και το τέλος του, νομίζω ότι είναι το απρόβλεπτο, το απροσδόκητο. Κι ίσως η γνώση του κυνηγητού της δόξας, της επιτυχίας, όσο και αν την κέρδιζες, να ήταν και η συχνή πρόκληση στις αντοχές του κοινού, αλλά και του εαυτού του. Αυθεντικός, χαρισματική φωνή, αιρετικός, προκλητικός, ευαίσθητος, ανορθόδοξος, λατρεμένος, λαϊκός, αγαπητός και με καλές σχέσεις με τους λεγόμενους εντεχνάδες. Πολλά επίθετα μπορείς να βρεις που σχεδόν όλα θα του ταιριάζουν.
σπάνια περίπτωση συνολικής συγκίνησης και διασκέδασης, το τέλος του μοιάζει εξίσου συνταρακτικό με τόσα άλλα επεισόδια της καλλιτεχνικής και προσωπικής του ζωής, καταλήγει ο Γιάννης. Πιστεύω ότι είναι αληθινή μαγιά αυτό που κατάφερε να έχει ο Μαζωνάκης, να κερδίζει το σεβασμό ακόμα και όσο δεν τον άκουγαν ποτέ. Πιστεύω ότι είναι μια αληθινά σου γένερης φυσιογνωμία, one of a kind που λέμε, το πίστευα πάντα και λυπήθηκα ειλικρινά πολύ με αυτό το πρόωρο φευγιό. Ας βάλουμε το τραγούδι με το σταμάτη για αποχαιρετισμό.

μαδιανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες φρασίες

Όπως έγραψε και ο Σταμάτης σήμερα, η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Από εκεί και μετά όλο ψάχνεσαι ποιον ή ποια ακούς, γιατί όλα μοιάζουν. 10 παρα 10, 9.58, Τάσος Τριανταφύλου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο από τις 9.30 μέχρι τις 11, 23 13 338 456, 9.58 κενό. Καλημέρες, αποστολή στο 54160, αλλά κυρίως Viber 6930 078 291 για τα δικά σας μηνύματα. Hey,

Right on.

Λοιπόν, ο θάνατος του Μαζονάκη, ο τρόπος αυτής της ιστορίας, αυτό που γράφει πριν δύο λεπτά η Άννη Βιτσέντζου, το να αφήσεις μια γυναικολόγο να αφαιρέσει τις τοξίνες από το αίμα ασθενού σε συνοικιακό δωμάτιο, τίγκα σε εικόνες και να εμφανίζεσαι, λέει, άνετος και ωραίος, σε ένα μέρος που δεν υπήρχε καν υποδομή να διασώσει τον ασθενή, παρά είναι χοντρό. Αν και τώρα, μετά από αυτόν το θάνατο των γεμάτων κρότο, δεν βρεθεί άνθρωπος υπεύθυνος, δικαιοσύνη θες, υπουργός θες, αστυνομία θες, να ξεκινήσει μια τεράστια έρευνα για το τι συμβαίνει σε όλα αυτά τα παραμάγαζα και να τα κλείσει, όχι να... Δεν φτάνει να πεις, ξέρεις, γίνονται αυτά και εκείνα και τα άλλα. Πας και τα κλείνεις, τα σφραγίζεις για πάντα και τους στέλνεις μέσα όλους αυτούς που κάνουν αυτές τις επεμβάσεις με αυτές τις συνθήκες. Τότε νομίζω ότι είμαστε μπανανία.

Είμαστε εδώ και είναι, λέει, να, μια επέτειο, Στέλη, που πέρασε, που θα μου πεις τώρα σιγά την επέτειο, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει σημασία κυρίως για το θυμικό, για τη μνήμη. Στις 9 Σεπτεμβρίου, λέει, του 1976, ακριβώς 50 χρόνια πριν, κυκλοφόρησε από την GVC η πρώτη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο και βγήκαν στην αγορά οι πρώτες βιντεοκασέτες. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό για όσους το ζήσαμε. Αν πεις σε ένα πιτσιρικά ή σε μια πιτσιρίκα για το βίντεο, μπορεί να καταλάβει και τίποτα. Αν θυμηθείς όμως τις ώρες που πέρασες στη ζωή σου σε ένα βίντεο κλαμπ ψάχνοντας τι θα βρεις και θυμηθείς, για παράδειγμα, ένα δωμάτιο που είχαν τις τσόντες και μπαίνανε κάποιοι έτσι διακριτικά μέσα, μην τους δει κανένα μάτι, να διαλέξουν κανένα ερωτικό και να τονώσουν το ενδιαφέρον του σπιτιού. Όλα αυτά είναι ένας ολόκληρος κόσμος, πολύ μακρινός πια.

0: Το 49ο το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.

10 και 8 πρώτα λεπτά στο πρωινό αυτής της μέρας αποχαιρετισμού στο Μαζονάκη από ένα εντυπωσιακά τεράστιο φάσμα ανθρώπων και καλλιτεχνών κυρίως όλων των πλευρών, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Το ότι δηλαδή άνθρωποι που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικά στρατόπεδα, κανονικά για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχουν στρατόπεδα στην τέχνη, αλλά τέλος πάντων σε αυτού του είδους τους διχασμούς, βρίσκονται σήμερα στην ίδια πλευρά, στην πλευρά της συγκίνησης, και είναι ωραίο αυτό.

Ο Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Ο Χρήστος Σιδερίδης φροντίζει τον ήχο. 23 13 3 38 4 56 9 58. Κενό, καλημέρες. Αποστολή στο 54 160. Και Viber 6 9 30 0 78 2 91.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Λοιπόν, σε αυτή την απίστευτη φωτιά της Κόνιτσας διαβάζω σήμερα τα όσα λέει ο Ηλίας Ζηρίτης της ΒΜΕΦ. Πάνω από 100 χρόνια, λέει, θα χρειαστούν για να αναγεννηθεί το δάσος που κάηκε εκεί στην τραπερή ζήτσα της Κόνιτσας. 100 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί ούτε η αναγέννηση φυσικά, ούτε η επιστροφή, ούτε θα ξαναζήσουμε ποτέ κάτι τέτοιο, και ό,τι χάνεται είναι πια οριστικό, μην γελιόμαστε.

Αυτή θα είναι η χρονιά του AI στα σχολεία. Δεν, ας αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα απ' έξω και ας επικεντρωθούμε μόνο στα σχολεία αυτή τη στιγμή. Total AI takeover, λέει σήμερα το πρωί, λένε οι New York Times. Πάνω από 50% της δουλειάς αναμένεται στα σχολεία να γίνει από το AI. Είναι καθολική επικράτηση μέσα σε λιγότερους από 5-6 μήνες. Δεν τα λέω εγώ, οι New York Times τα λένε. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό.

10:23, 9:58, ο Γιώργος Λέω στο μικρόφωνο για άλλα 35 λεπτάκια μέχρι τις 11. Είμαστε σε μια φάση που ο πόλεμος στον Περσικό ξαναγίνεται. Φουντώνει πάρα πολύ, γίνεται ανεξέλεγκτος. Είναι μάλλον μια ιστορία, έχουμε πει από την αρχή, τουλάχιστον εγώ πιστεύω, πως θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό και κυρίως θα γίνει μια φάση τύπου Αφγανιστάν, τύπου Λιβύη, Συρία. Είναι λίγο πια, έχει ξεφύγει από κάθε όριο αυτή η περίπτωση.

Είδα χθες βράδυ τα ανεξάρτητα κράτη που παίζονται με επιτυχία στην Αθήνα καιρό τώρα και είχε μεγάλο ενδιαφέρον διότι μιλά για το συνάφι μας, για τη δουλειά που κάνουμε, η οποία δεν είναι πάντα πολύ καθαρή δουλειά και σίγει θέματα τα οποία μας αφορούν όλους πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη δουλειά και βάζει και προβληματισμούς. Με μια παλιά ιστορία του Τσιρόνι το 78 σε φέρνει στο σήμερα και σε κάνει να σκεφτείς τι είναι η δημοσιογραφία, μέχρι πού φτάνει η δημοσιογραφία, ποιες είναι οι αναστολές μας, πώς περπατάμε την περπατησιά μας και αν στο τέλος της μέρας εμείς και το μαξιλάρι μας κάνουμε τον ύπνο επώδυνο ή ανώδυνο σε σχέση με ό,τι έχουμε κάνει στη διάρκεια μιας μέρας.

Διαβάζω για την αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, όπου συνελήφθησαν δύο άντρες οι οποίοι έκαναν τσαμπουκάδες μες στο αεροπλάνο. Αυτό συμβαίνει τελευταία απίστευτα πολύ σε πάρα πολλές πτήσεις και σε πολλά μέρη του κόσμου, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και διαπιστώνω ότι καλά, στη γη η επιθετικότητα είναι μεγάλη. Είναι με το παραμικρό. Το βλέπει κανείς σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε ξεκίνημα φαναριού που αργεί κάποιος να φύγει, παντού. Το ότι η κατάσταση είναι εντελώς ανεξέλεγκτη όμως και φτάνει στα αεροπλάνα, το κόστος μόνο από το να ανέβει και να κατέβει ένα αεροπλάνο για μια πλάκα, ας πούμε, για ένα τσαμπουκά, για κάτι τέτοιο, είναι αδιανόητο. Χώρια η ταλαιπωρία στις ζωές των ανθρώπων, χώρια τα υπόλοιπα, δείχνει πως είμαστε σε ένα μη παρέκει της ανθρώπινης συμπεριφοράς, το οποίο βέβαια πυροδοτούν κάθε μέρα και τα social και εντεκλήσεις και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν εξαιρετικά ευερέθιστους.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Υπάρχει, λέει, ένα μεγάλο κλίμα, τάση φυγής από το, τη δημόσια υγεία. Πάρα πολλοί γιατροί εγκαταλείπουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και πηγαίνουν σε ιδιωτικούς τομείς, και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δείχνει πως δεν είναι τα πράγματα τόσο ιδανικά όσο παρουσιάζονται σε διάφορα αφηγήματα. Και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε πρωτίστως να μας προβληματίσει και να κάνουμε κάτι να το σταματήσουμε, να το αντιστρέψουμε, αν πονάμε τη δημόσια υγεία.

Είμαστε εδώ λοιπόν και είναι τα πράγματα εξαιρετικά μπερδεμένα σε σχέση με το δημόσιο και το ιδιωτικό. Υπάρχει βέβαια και αυτό το φωτεινό παράδειγμα που λέγεται Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη και κουβεντιάζαμε χθες τι πόρους έχει και

Και έχει πόρους όταν έχεις μια πόλη 8 εκατομμυρίων, όπου είναι συγκεντρωμένος όλος ο πλούτος του κόσμου, και έχεις δύναμη να διαχειριστείς και οι πόροι κυρίως σου ανήκουν ένα μεγάλο μέρος της φορολογίας κτλ. Έρχεται στην πόλη, όχι όπως εδώ που περιμένεις από τον κρατικό καρβανά, ο οποίος συνήθως μειώνεται διαρκώς. Αν λοιπόν φτάνεις σε μια τέτοια φάση να συγκρίνεις με το μείζον που είναι ένας τέτοιος φορέας όπως ο Δήμος της Νέας Υόρκης, θα βγεις χαμένος. Πρέπει να βρεις τις δικές σου δυνατότητες, μέχρι που σε παίρνει, αλλά όταν το βρεις αυτό το δικό σου το ελάχιστο, να το κάνεις σημαία, να το κρατήσεις ψηλά και να παλέψεις για να το επιβάλλεις. Έτσι πιστεύω εγώ. Αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα. Αλλιώς ζούμε στην απαξίωση κάθε μέρα και περισσότερο.

Λοιπόν, ο Γιάννης με ρωτάει για την οσμή αερίου που έχει απλωθεί σε όλη την πόλη. Το πρωί ήταν σε όλη την Καλαμαριά, μετά ήταν σε όλη τη Βασιλή Σόλγα, όσο τη διέσχιζα. Δεν ξέρω αν πρέπει κάποιος να βγει να πει μια κουβέντα. Έχουν γραφτεί δεκάδες αναρτήσεις από το πρωί που αναρωτιούνται όλοι αν θα την αχτούμε στον αέρα καμιά ώρα. Αλλά εδώ τον Κινέζο γενικώς. Αναπνεύστηση στο αέριο τώρα και σας παραδίδω στα χέρια της Αναστασίας Γρηγοριάδου.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 10 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Πουλχερία και η Κλιμεντίνη. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1981, μετά από 40 χρόνια προσφυγιάς, η Γκουέρνικα, ο φημισμένος πίνακας του Ισπανού ζωγράφου Πάμπλου Πικάσο, που είχε ζωγραφίσει το 1937, επιστρέφει στην Ισπανία. Το 1695 γεννήθηκε ο Χένρι Πένσελ, Άγγλος συνθέτης και οργανίστας της εποχής του Μπαρόκ. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1914 ήρθε στη ζωή ο Ρόμπερτ Γουάιζ, σκηνοθέτης και ένας από τους καλύτερους κινηματογραφικούς μοντέρ όλων των εποχών. Κέρδισε Όσκαρ για το West Side Story και την ευτυχία της μελωδίας. Τα 65 έτη κλείνει σήμερα ο Κόλιν Φέρθ, Βρετανός ηθοποιός που έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία Ο Λόγος του Βασιλιά. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Γκάι Ρίτσι που κλείνει σήμερα τα 57 έτη, Βρετανό σκηνοθέτη που κατάφερε να φτιάξει ένα δικό του κινηματογραφικό είδος που κανείς δεν μπορεί να αντιγράψει. Παράτησε το σχολείο και ξεκίνησε να κάνει θελήματα μέσα σε κινηματογραφικά στούντιο με σκοπό να μάθει τα μυστικά της κάμερας. Οι πρώτες του δουλειές ήταν μουσικά βίντεο κλιπ και διαφημίσεις. Με την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, Δύο καπνισμένες κάνες, έφερε κινηματογραφικές αίθουσες σχεδόν όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος πίσω από το τραγούδι που ακούγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη τα Χριστούγεννα. Μιλάμε για το Feliz Navidad και το χιλιανό José Feliciano. Γεννήθηκε τυφλός, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να κάνει μόνος του κιθάρα και να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κιθαρίστες στον κόσμο, με δεξιοτεχνία που μπλέκει φλαμέγκο, μπολερό, ροκ και jazz. Σαν σήμερα το 1991 η Nirvana κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία Smells Like Teen Spirit. Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού γυρίστηκε με πολύ χαμηλό budget μέσα σε ένα γυμνάσιο αφού η δισκογραφική δεν πίστευε και πολύ στο συγκρότημα και θεωρούσε αυτό το τραγούδι απλά θόρυβο. Το 1999 ο David Fincher μας αναγκάζει να δούμε τον κόσμο αλλιώς με την πρεμιέρα της ταινίας Fight Club στο Φεστιβάλ Βενετίας με τους Brad Pitt και Edward Norton. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς.

Είναι ο Λευτέρης Σιδερίδης που φροντίζει για τον Νί. Δεν υπάρχει αυτό με αυτό το παιδί που είναι στον ήχο. Λοιπόν, είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα. Δεν, εγώ αυτού του παιδιού θα το αλλάξω το όνομα. Αφού στο τέλος θα λέω Σιδερίδης για να τελειώνει η ιστορία και ας διαλέξει μόνος του πώς θέλει να είναι το μικρό του. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα. Είναι πρωινό 5ης, 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Για περίπου μία ώρα θα είμαστε παρέα μαζί. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή ακούγοντας ένα τραγούδι από έναν δίσκο που η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν γνώριζα, και χάρη στο Annapolis World Music Festival γνώρισα αυτή τη δουλειά. Απόψε είναι η συναυλία του στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Είναι ένα τραγούδι που προσωπικά το αγάπησα και το άκουσα, και το αγάπησα πάρα πολύ, με τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου, και μάλιστα όχι ένα κομμάτι το οποίο το συμπεριέλαβε στην δισκογραφία του. Χρόνια λέμε όσοι αγαπήσαμε και αγαπάμε στον Ινεστρώτα πολύ τον Νίκο Παπάζογλου, ότι είναι μεγάλη απώλεια, γενικά η απώλειά του, αλλά και το ότι αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής και δημιουργός δεν άφησε έναν δίσκο, δεν έγραψε ένα δίσκο στο στούντιο με τα αγαπημένα του παραδοσιακά αλλά και λαϊκά τραγούδια. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα θα είναι η αρχή της εκπομπής μας, και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Αυτή τη φορά το ακούμε από την δουλειά που έχουν φτιάξει μαζί ο Γιώργος Νικόπουλος και ο Γιώργος Βεντουρής. Ξένιος ονομάζεται ο δίσκος. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, μια πολύ ωραία δουλειά που εγώ δεν την ήξερα και την έμαθα χάρη στο Annapolis World Music Festival, το οποίο στις αποψινές συναυλίες της τρίτης και τελευταίας μέρας του φεστιβάλ φιλοξενεί το σχήμα που ακούει στο όνομα Λατσόμπισκε, και ελπίζω να το λέω σωστά και ελπίζω και να μάθω και τι σημαίνει αυτή η ονομασία. Και ο δίσκος Ξένιος του Γιώργου Βεντουρή και του Γιώργου Νικόπουλου έχει πολλά κομμάτια τα οποία προέρχονται από παραδόσεις της Θράκης, της Μακεδονίας, του Πόντου και όχι μόνο, και πρωτότυπες συνθέσεις. Ο Ξένιος λοιπόν και αυτός ο δίσκος και μία συναυλία στο απόψινό πρόγραμμα του Annapolis θα είναι με την παρουσίαση αυτού του δίσκου. Δεν ξέρω αν έχουν παίξει άλλη φορά στην Θεσσαλονίκη οι δυο τους, αυτό το ντουέτο που έχουν φτιάξει, αυτό το μουσικό σχήμα, αλλά αν έχουν παίξει και δεν τους έχω ακούσει, πολύ κακός για μένα. Για να τον ρωτήσω όμως τον Γιώργο Νικόπουλο να μας τα πει όλα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα για τον Γιώργο που είναι δίπλα μου.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον δίσκο που άκουσα.
1: Εμείς για την πρόσκληση και για τη χαρά να μοιραζόμαστε.
0: Έχετε παίξει άλλη φορά Θεσσαλονίκη?
1: Όχι, είναι η πρώτη μας φορά.
0: Εντάξει λοιπόν, να μην νιώθω πολλές ενοχές που μα πώς σας έχασα τόσο καιρό.
1: Όχι,
0: βέβαια μπορώ να αναρωτιέμαι γιατί δεν είχα ακούσει τον Ξένιο τόσο καιρό. Πότε βγήκε ο δίσκος αυτός?
1: Είναι φετινός δίσκος. Mm-hmm. Δηλαδή κάναμε την παρουσίαση Μάιο νομίζω. Στην Αθήνα Μάιο. Mm-hmm. Απρίλιο ή Μάιο, δεν θυμάμαι. Οπότε είναι πολύ πρόσφατος. Εντάξει, το καλοκαίρι περνάει με το τούτα και με εκείνα.
0: Εντάξει, κάπως με δικαιολογείτε, κάπως με απενοχοποιείτε.
1: Είμαστε στην αρχή.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή, συγγνώμη, θα κάνουμε αναλυτική παρουσίαση του δίσκου στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή.
1: Με πολύ χαρά.
0: Θέλω να μου πείτε το όνομα, τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, Λατσόμπισκε. Λατσόμπισκε είναι στη γλώσσα του Γκαλιαρντά. Mm-hmm. Η αναφορά βέβαια λόγω μειονοτήτων και λόγω περιθωρίου και λοιπά, και σημαίνει μικρός, νεαρός, ωραίος άνδρας. Νεαρό, ωραίο, μικρό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Οπότε δεν είχα...
1: είναι το σχηματάκι μας.
0: Δεν είχα ιδέα. Πότε φτιάχτηκε το σχήμα?
1: Το σχήμα έγινε το 23. Μας κάλεσε ο αγαπημένος μας φίλος ο Ανδρέας ο Κιλτσιξής στη Φεϊρούζ στην Αθήνα. Mm-hmm. Να παίξουμε σε έναν χώρο ιδιαίτερο που είχε, και λέω δεν παίζουμε με τον Γιώργη που παίζαμε ούτως ή άλλως, ας πούμε, στα σχήματα γύρω-γύρω, ρεμπέτικα κλπ. Με τον Γιώργη Βασίλα. Και έτσι συντέθηκε το σχήμα, με αναφορές βέβαια μουσικές από τα ρεμπέτικα, από τα παραδοσιακά που είχαμε κοινό τόπο με τον Γιώργο. Και έτσι ξεκινήσαμε.
0: Έτσι κι αλλιώς δηλαδή εσείς παίζατε τι ρεπερτόριο και με τι όργανα?
1: Παίζαμε στο σχήμα που παίζουμε ακόμη, που και που εγώ και ο Γιώργος σταθερά με τον Γρηγόρη τον Βασίλα, το φίλο μας, το δεξιοτέχνη του μπουζουκιού. Mm-hmm. Παίζαμε λαϊκό πρόγραμμα, ρεμπέτικο πρόγραμμα, και ήταν δύο μπουζούκια, φωνή, πιάνο, κιθάρα, μπάσο.
0: Μάλιστα, άρα με τον Γιώργο Νικόπουλο μιλάμε τώρα, αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας. Άρα εσύ έπαιζες κιθάρα σε αυτό το σχήμα.
1: Εγώ έπαιζα κιθάρα εκεί, ναι.
0: Ο Γιώργος έπαιζε κοντραμπάσο και είχατε και πιο λαϊκά όργανα. Αυτό όμως το ντουέτο που έχετε φτιάξει τώρα, προφανώς, εντάξει, ο καθένας θα καταλάβει αν ακούσει το υλικό του δίσκου σας Ξένιος, και βεβαίως θα εξηγήσουμε γιατί ο τίτλος, αν και αν ακούσει κάποιος τα τραγούδια θα καταλάβει από πού είναι η ονομασία του δίσκου. Εδώ λοιπόν, ενώ κουβαλάτε όλα αυτά τα αγαπημένα, τα οποία μπορεί να είναι παραδοσιακά, μπορεί να είναι αδέσποτα ρεμπέτικα, mm-hmm. μπορεί να είναι μουσικές που σε εσάς θα θυμίσουν οπωσδήποτε και κάποια άλλα τραγούδια, ο ήχος σας είναι διαφορετικός πια, δεν είναι λαϊκός.
1: Ναι, εντάξει. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η βασική μας πάντα, έτσι, ο βασικός μας πυρήνας είναι η λαϊκότητα των τραγουδιών. Mm-hmm. Τραγούδια που μπορούν να τραγουδηθούν, που κουβαλάνε μια ιστορία, που έχουν μια απλότητα κάποιον τρόπο, ας πούμε. Αλλά συγχρόνως Όπως κάθε είδους, κάθε τέτοιου είδους μουσική, ας πούμε, ή τα παραδοσιακά ή τα ρεμπέτικα, παίχτηκαν με τα όργανα που υπήρχαν διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Ο Καθαρός έπαιξε τα ρεμπέτικα με τις κιθάρες. Τα παραδοσιακά που
0: και διαμόρφωσε έναν ήχο πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, πριν παίξει έτσι ο Κατσαρός, ίσως να έπαιζαν κι άλλοι στην εποχή του, αλλά αυτός
1: ακριβώς
0: επέμενε τόσο πολύ και με τόσο χαρακτηριστικό τρόπο που σφράγισε κάποια παίξηματα, κάποια τραγούδια με το δικό του παίξιμο. Αν δεν ήταν αυτός, μπορεί να μην ξέραμε, να μην φανταζόμασταν.
1: Ναι, συμβάλλει και στην έρευνα του παίξηματος της κιθάρας, ας πούμε, αυτό το ύφος. Άλλες περιοχές που θεωρούμε εμείς τώρα ότι μπορεί να υπήρχε η κριτική λύρα μόνο, παλιότερα είχαν βιολιά και είχαν και μαντολίνα και κιθάρες. Οπότε νομίζω ότι αυτός ο ήχος είναι ότι η κοινή μας από κοινού συμφωνία ότι πάμε να παίξουμε με τα όργανα που μας αρέσουν, με τα όργανα που εκφραζόμαστε πιο εύκολα.
0: Γιατί Ξένιος?
1: Ο δίσκος αυτός είναι αυτή, ας μην τον πω φόρο τιμής βέβαια, εντάξει, είναι βαρύς όρος.
0: Έχει όμως μια αναμφισβήτητη αναφορά.
1: Απολύτως. Θέλω να πω ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν, όταν δεχτήκαμε την πρόσκληση από την ΣΑΕ Athens και τον Νίκο τον Πατινιώτη και τον Μανώλη τον Κουταλίδη που ήταν ο ηχολήπτης μας, να πάμε να γράψουμε ένα δίσκο εκεί στο στούντιο.
0: Α, τώρα λες ανθρώπους που δεν ήξερα ότι έχετε συνεργαστεί μαζί.
1: Είναι
0: αγαπημένοι άνθρωποι και είναι σπουδαίοι και ωραίοι άνθρωποι στο χώρο. Αυτή τώρα είναι, επέτρεψέ μου να κάνω μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Αυτό είναι που μου λείπει καμιά φορά όταν ακούω ένα δίσκο ψηφιακά. Δεν έχω εκείνο το ρημάδι, την φυσική μορφή του δίσκου, στην οποία όλα αυτά που λες τώρα, εγώ σαν σκαλιστήρι θα τα είχα ψάξει όλα. Δηλαδή θα είχα δει ποιος ηχογράφησε, που ηχογράφησε και τα πάντα. Αλλά κλείνω την παρένθεση και πάμε. Οπότε, όταν κληθήκατε να κάνετε αυτή τη δουλειά...
1: Ναι, να πάμε να γράψουμε. Με τον Γιώργο ήδη παίζαμε. Αυτά ήταν κομμάτια που είχαμε ήδη στο ρεπερτόριό μας. Αλλά τα επαναδιαμορφώσαμε με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, όταν βρήκαμε την ιστορία που θέλουμε να πούμε, που είναι ο Ξένιος, που έχει να κάνει με τη φιλοξενία, την οποία αρνούμαστε σε ανθρώπους που έρχονται έχοντας αφήσει τον τόπο τους και τα οικεία τους. Και κόντρα σε οτιδήποτε
0: είναι
1: μάθανε.
0: Πρόσφυγες, είναι διωγμένοι, είτε είναι οικονομικά απελπισμένοι, είτε είναι μετανάστες με πολύ μεγάλο ζόρι και όχι ακριβώς με επιλογή του
1: ακριβώς
0: να πας σε μια άλλη χώρα αλλά από ανάγκη.
1: Βασίσαμε στην ουσία την αφήγησή μας πάνω σε αυτή την ιδέα της φιλοξενίας του ξένιου Δία, που είναι και επίκαιρος.
0: Έχετε και ένα παράξενο εξώφυλλο στο δίσκο.
1: Ναι, το εξώφυλλο το επιμελήθηκε ο Δημήτρης ο Πολίτης, αδελφικός φίλος, γραφίστας, καλλιτέχνης γενικότερα. Η ιδέα πίσω από το εξώφυλλο ήταν αυτός ο χαρακτήρας που θα δουν και οι άνθρωποι που θα έρθουν στα βίντεο που φτιάξαμε, που έφτιαξα, που είναι ένα γαϊδούρι, μεσογειακό όν από τις περιοχές που τώρα δεχόμαστε σαν πρόσφυγες, ας πούμε. Είναι το μάτι αυτού του ζώου που βλέπει τη θάλασσα και την καινούρια γη. Είναι αυτό το κοντινό σε αυτό το μάτι που αντενίζει τη θάλασσα μέσα σε μια βάρκα. Υπάρχει αυτή η παράλληλη αφήγηση την οποία θα δουν οι άνθρωποι. Σε κάθε κομμάτι έχουμε αυτό τον ήρωα ή την ηρωίδα που διατρέχει κάθε κομμάτι, ας πούμε, με μια ιστορία συγκεκριμένη.
0: Ναι. Λοιπόν, Λατσόμπισκε και απόψε στο πλαίσιο του Annapolis World Music Festival, τα φεστιβάλ εκτός από όλα τα υπόλοιπα, τη χαρά που μας δίνουν να ακούσουμε αγαπημένους καλλιτέχνες, την χαρά του να συναντηθούμε και να ακούσουμε μαζί, γιατί το live έχει πάντα αυτή τη μοναδικότητα, είναι άλλο να ακούς κατά μόνας μια δουλειά και άλλο να την ακούς μπροστά σου και μαζί με άλλους που δεν ξέρεις, αλλά σας ενώνει εκείνη την ώρα το κοινό βίωμα ενός live. Νομίζω ότι μια σπουδαία δουλειά που κάνουν τα φεστιβάλ είναι όταν μας συστήνουν πράγματα που δεν έχουμε ακούσει και δεν τα ξέρουμε. Και εγώ, ας πούμε, αυτή τη δουλειά δεν την ήξερα. Εδώ νομίζω ότι κάπου μπλέκονται και άλλοι δικοί μου αγαπημένοι άνθρωποι στην Αθήνα. Κάτι είδα για το στούντιο Καταφή, κάτι είδα με ονόματα όπως Ναταλία Λαμπαδάκη.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Τελικά είναι, ναι, οι ωραίοι άνθρωποι συναντιέστε κάπως.
1: Ναι.
0: Δεν χάνεστε, δεν χάνεστε. Ναι, ο Γιώργος Βεντουρής θέλει να πει καμιά κουβέντα στην εκπομπή. Ή ναι, είναι...
2: Ναι, ναι, παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Για καλημέρα. Θέλω να... Αν θέλετε να μου πείτε και οι δυο, αν θες εσύ Γιώργο Βεντουρή, το υλικό πώς το διαλέξατε, δηλαδή πώς καταλήξατε σε αυτά τα πόσα τραγούδια, 9 κομμάτια είναι ο δίσκος.
2: 9 τραγούδια, ναι, είναι 8 παραδοσιακά και κομμάτια που υπήρχαν και ένα δικό μου. Γιατί όπως είπε και ο Γιώργος, τα είχαμε στο ρεπερτόριο και εξυπηρετούσαν την αφήγηση του δίσκου, δηλαδή το ότι θέλαμε να πούμε γενικά, δηλαδή και νοηματικά και οι στίχοι. Τα επιλέξαμε γιατί μας βοηθήσαν να φτιάξουμε την ιστορία, ρε παιδάκι μου, που αυτό που προβάλλει ο δίσκος.
0: Αυτό που θέλατε να υπάρχει με την ελληνική λέξη concept, το βασικό νόημα δηλαδή, έτσι. Τα βίντεο κλιπ που βλέπω στο YouTube, έχετε κανάλι το σχήμα σας Λατσό Μπισκέ, είναι του Γιώργου Νικόπουλου, καλά κατάλαβα πριν?
2: Ναι, του Γιώργου Νικόπουλου, ναι.
0: Μάλιστα, πολύ πράγμονες λοιπόν.
1: Πολυτεχνίτες.
0: Πολυτεχνίτες και καθόλου ρημοσπίτες. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει. Σε κάποια κομμάτια που εγώ τα ήξερα στην πρώτη τους μορφή, έχουν προστεθεί κάποιοι στίχοι.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς έγινε?
1: Αυτό έγινε και πάλι στον χώρο που μας δίνει αυτό που εννοούμε ως παράδοση, του να επανεκτελούνται, το να επαναδημιουργούνται τα κομμάτια με βάση τις ανάγκες του τώρα, τόσο μουσικά ως διασκευές, όπως ξέρουμε, όσο και στιχουργικά ως διασκευές. Επειδή... Μάλλον το ένα βασμα ήταν το «Κάει και μακριά μια πόλη», το οποίο εγώ είχα γράψει τα στιχάκια αυτά, επειδή το έλεγα τότε το κομμάτι πολύ, στα μαγαζιά της αυτά, είχα γράψει τα στιχάκια κάπου το 2011.
0: Και το
1: βλέποντας
0: οποίο
1: και
0: είναι...
1: πάλι με αντίστοιχη, είναι το τρίτο κομμάτι του.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι, όχι, λέω, και το οποίο είναι το «Κάει και μακριά μια...» Ακριβώς, αυτό, ναι. Το «Κάει και ένα σχολείο».
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι η βάση.
1: Τα ίδια στιχάκια είχα δώσει στον αγαπημένο φίλο τον Χρήστο τον Παπά και το ξαναδημιουργήσανε με τους πλήρη εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα άμα συνεχίσετε λίγο ακόμα, νομίζω ότι θα
1: βγούμε
0: βγάλετε... Αυτό, θα βγούμε ξαδέλφια. Προχωρήστε το λίγο ακόμα και το έχουμε.
1: Οπότε, βασισμένος σε αυτή την ιδέα ότι μου επιτρέπω μέσα σε αυτό που εννοώ ως παράδοση και ο Γιώργος εννοεί βέβαια ως παράδοση, κοινή συνενέση, να επέμβουμε στιχουργικά, ξαναγράψαμε αρκετά από τα στιχάκια, ξανάγραψα αρκετά από τα στιχάκια. Πώς ξεκινάει με τα κάλαντα, ας πούμε, ένας δίσκος, βέβαια ξεκινάει με τα κάλαντα, με ένα καλωσόρισμα.
0: Έτσι.
1: Με ένα καλωσόρισμα.
0: Μετά συνεχίζει με το Ολελέ που μας πάει φυσικά στη Μακεδονία, μετά
1: ακριβώς.
0: Το «Κάει και μακριά μια πόλη», «Αρχοντογιός» που το ακούσαμε πριν και είναι...
1: Το «Αρχοντογιός» είναι απείραχτο. Είναι σε όλα τα στιχάκια
0: οποίο...
1: και αυτό είναι μακροσκέλεσμα.
0: Το οποίο το έλεγα στην εισαγωγή μου εγώ πριν, ότι εγώ το αγάπησα, το ήξερα και από άλλες εκτελέσεις, έτσι, και από τον Χρόνια Ειδονίδη και λοιπά, αλλά το λάτρεψα όταν το είπε με τον δικό του τρόπο ο Νίκος Παπάζογλου.
1: Να το.
0: Και τώρα το άκουσα από σας αυτές τις μέρες και είπα, μα τι ωραία που το λέτε. Και μετά είναι «Η κλέφτικη ζωή», μετά είναι το «Από τη Ράφα», «Η αμυγδαλέζα», «Την πατρίδα μέχασα», εγώ είμαι Πόντια, οπότε καταλαβαίνετε ότι αμέσως το κατάλαβα το κομμάτι.
1: Με την ευγενική παραχώρηση των δικαιωμάτων της οικογένειας του κ. Αντωνιάδη, που τους ευχαριστούμε πάντα και πάρα πολύ.
0: Και μετά στο τέλος πώς τελειώνει ο δίσκος?
1: Είναι η επιστροφή, είναι ένα τραγούδι μόνο με φωνές, με αγαπημένους συνανθρώπους και συμπαίκτες και συμπαίκτριες, η Ναταλία Λαμπαδάκη, η Δήμητρα Τσαγκαράκη, ο Πέτρος ο Χριστάκης, ο Δημήτρης ο Τάσενας, ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου. Και εμείς. Είναι το τραγούδι του Γιώργου που υπήρχε ορχιστρικό σε προηγούμενο δίσκο και ήταν η έξοδος που σκέφτηκα για το δίσκο, που έγραψα τα στιχάκια, που στην ιστορία μας πια επιστρέφουν οι άνθρωποι, τα πνεύματα, οι ψυχές για να ανακαταλάβουν τα...
0: Και τα λόγια σου λένε «Ιστορία μου μικρή, σε ένα σωσίβιο γραμμένη, με μαυροκόκκινη γραφή, με τα κύματα μιλούν, όλοι στις γης ιδιωγμένοι». Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα καλλιτεχνικά, χάρηκα πολύ που άκουσα το δίσκο. Επίσης χάρηκα που κατάλαβα ότι υπάρχουν ενήματα που μας συνδέουν, τα οποία δεν τα ήξερα και δεν μπορούσα και να τα φανταστώ, αφού δεν σας ήξερα πριν. Αλλά γι' αυτό είναι η ζωή, για να μαθαίνουμε, γιατί αλλήμον αν τα ξέρουμε όλα. Ευτυχώς που μερικά δεν τα ξέρουμε, για να έχουμε να τα μαθαίνουμε.
1: Και να έχουμε να εξελισσόμαστε και να ευχαριστιόμαστε.
0: Λοιπόν, θα είσαστε σήμερα στο Annapolis World Music Festival. Όλες οι συναυλίες και οι παραστάσεις του φεστιβάλ ξεκινούν στις 9.30. Όλες έχουν ελεύθερη είσοδο και εσείς θα είστε στον πύργο Μανουήλ Παλαιολόγου. Αν κάποιος δεν ξέρει που είναι οι τόποι που πραγματοποιούνται οι συναυλίες στο Annapolis, μπαίνει στο olipoli.gr και εκεί υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των ημερών. Η τρίτη μέρα είναι σήμερα και η τελευταία, και αναλυτικά και οι τοποθεσίες, τα σημεία δηλαδή όπου πραγματοποιούνται οι συναυλίες.
1: Λοιπόν, θα πούμε, αν μου επιτρέπεις, σαν κλείσιμο, ότι παίζουμε μετά τον φίλο μας, τον αγαπημένο, τον Ιάκωβο Μωυσιάδη, χρόνια φίλος ο Ιάκωβος, και θα παίξουμε και δύο κομμάτια μαζί, όπως κάνουμε ούτως ή άλλως και στα live μας στην Αθήνα. Καλούμε ανθρώπους και παίζουμε μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Και να
1: πολύ
0: τα πούμε και αναλυτικά. Ωραία, δύο ωραία, Γιώργηδες. Ωραία. Γιώργο Βεντουρή, ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε έστω και λίγο. Την επόμενη φορά πιο πολύ το δεσμεύεσαι.
2: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργος Νικόπουλος, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από τον δίσκο σας Ξένιος και συνεχίζουμε την εκπομπή.

0: Ομολογώ και παραδέχομαι ότι τον επόμενο καλεσμένο στη σημερινή εκπομπή, τον Κωστή Παλαιογιάννη, πρώτα τον άκουσα και τον θαύμασα ως κιθαρίστα και μετά γνώρισα την δραστηριότητά του, την τραγουδοποιητική. Ο Κωστής Παλαιογιάννης λοιπόν είναι ο καλεσμένος μας τώρα στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για την απόψινή συναυλία στο Annapolis World Music Festival Λέμαργος Απρίλης και αυτός είναι και ο τίτλος του δίσκου από τον οποίο ακούσαμε το πρώτο μας τραγούδι που είναι το δεύτερο τραγούδι του άλμπουμ, είναι όμως το ομότιτλο τραγούδι, έτσι λέγεται και ο δίσκος και το τραγούδι. Καλημέρα, καλημέρα στον Κωστή Παλαιογιάννη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Γρηγοριάδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή. Λοιπόν, θα είστε σήμερα στο Annapolis σε έναν πολύ ωραίο χώρο, εκεί όπου δεν γίνονται μόνο εκδηλώσεις και δραστηριότητες και συναυλίες τώρα στο πλαίσιο του φεστιβάλ, αλλά όλο το χρόνο και ήδη έχω δει και πράγματα πολύ ωραία, εργαστήρια που έρχονται για τις επόμενες ημέρες. Θα είστε λοιπόν στην πολιτιστική γειτονιά, στο Μουσείο Προσφύγων στις ΙΚΕΣ και για πάμε λίγο να πάρουμε μια ιδέα για όσους δεν ξέρουν και δεν έχουν ακούσει τη δουλειά του Κωστή Παλαιογιάννη, πώς ξεκίνησαν όλα. Εγώ πραγματικά τον έχω ακούσει και απευθύνομαι τώρα σε όσους μας ακούνε, τον είχα ακούσει ένα πολύ νέο παιδί που έπαιζε πολύ καλή κιθάρα. Πώς ξεκίνησαν όλα λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ενασχόληση με τη μουσική, η κιθάρα, ο Δία, ήταν η γνωστή πορεία?
1: Ναι, πάνω κάτω, στην πραγματικότητα η οικογένειά μου ήταν πολύ μουσικόφιλη, δεν είναι μουσική, αλλά είχαν πολύ μεγάλη αγάπη για τη μουσική. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε πάντα μουσική στο σπίτι, το οποίο είναι, θεωρώ ότι είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Υπήρχαν πολλά ερεθίσματα πολλών τύπων, πολλών ειδών, από τα χάλκινα της Μακεδονίας μέχρι τα επιρώτικα, που είναι η μαμά μου και ο παπάς μου αντίστοιχα, τα ρεμπέτικα, το ελληνικό τραγούδι γενικότερα, την ορχιστρική μουσική. Οπότε υπήρχε μια έτσι πληθώρα και ποικιλία ερεθισμάτων από πολύ μικρός. Μετά, εντάξει, ακολούθησα τις σπουδές μου και σε αυτό. Δηλαδή, έκανα από μικρός κιθάρα, παιδί μου. Mm-hmm. Και ξεκίνησα ως κιθαρίστας, είναι αλήθεια, όπως είπατε. Δηλαδή, έπαιζα πολλά χρόνια κλασική κιθάρα και σε επίπεδο, ας πούμε, και έτσι, διαγωνιστικό κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Πήρα το δίπλωμά μου στο κρατικό 2, ενώ σπούδαζα ταυτόχρονα σύνθεση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αλλά μετά από κάποια χρόνια ένιωσα ότι δεν με γέμιζε τόσο πολύ αυτός ο μοναχικός δρόμος του κιθαρίστα και του σολίστα, ας πούμε. Οπότε είχα μια ανάγκη από πολύ μικρός ήδη να γράφω μουσική και το κυριότερο να παίζω με άλλους μουσική, που είναι κάτι που μου έλειπε πολύ παίζοντας κιθάρα. Mm. Οπότε άρχισα όσο περισσότερο μπορούσα να βρίσκω ανθρώπους που να με εμπνέουν και να παίζω μαζί και να συνδημιουργούμε και να υπάρχει αυτή η όμορφη ζήμωση που υπάρχει πάντα στις τέχνες όταν συνυπάρχουν διαφορετικά άτομα. Οπότε αυτή είναι κάπως έτσι η ενολίγηση πορεία μουσικά.
0: Και τα τραγούδια, η τραγουδοποιία πώς προέκυψε?
1: Αυτό ήταν, γενικότερα υπήρχε μια έτσι ανάγκη και μια εξερεύνηση στο ζήτημα της δημιουργίας γενικότερα από όταν ήμουν μικρός στο Λύκειο που έτσι ξεκίνησα κάπως να... και μετά εγώ έχω πάρα πολύ αγάπη για την ποίηση, γενικά διαβάζω πάρα πολύ και είναι ένας χώρος, ο οποίος, ένας κόσμος πολύ εμπνευστικός. Mm-hmm. Οπότε κάπως αυτός, κάθε φορά που θα διάβαζε ένα ποίημα θα έγραφα κάτι στην πίσω σελίδα, κάτι, μια δική μου έτσι έμπνευση από αυτό που διάβασε.
0: Ας πούμε τώρα ο Λέμαργος Απρίλης που μόλις ακούσαμε, σε ποιο ποίημα του Καρούζου από πίσω ήταν γραμμένο?
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν μια συλλογή, ήταν μια που λέγεται, ένα ποίημα που ήταν σπονδυλωτό που λέγεται Μιχιοθήκη. Mm-hmm. Και είχε ένα μικρό απόσπασμα που έλεγε αυτή την έκφραση της νύχτας στο έπαθλο το φεγγάρι. Οπότε ναι, ο Καρούζος ήταν στην προκειμένη περίπτωση και γενικά έτσι ο κόσμος ποιήσης νομίζω μπορεί να μας δώσει πολύ πολύ, πολύ έμπνευση, όχι απαραίτητα να γράφουμε στίχο γενικότερα, mm-hmm. αλλά σίγουρα και στο στίχο, γιατί είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι έτσι λίγο σαν να ύπταται πάνω από τον πραγματικό κόσμο, δεν ξέρω, έτσι το νιώθω, σαν να είναι έτσι λίγο μεταφυσικός, ας πούμε, με έναν τρόπο.
0: Άλλες φορές βέβαια η έμπνευση μπορεί να είναι η απολύτως σύγχρονη τωρινή πραγματικότητα. Έτσι το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ Λέμαργος Απρίλης ήταν ο Μάρτης Γδάρτης, που εκεί πια η αφορμή και η έμπνευση δεν ήταν νομίζω ένα ποίημα, αλλά τι.
1: Η πραγματικότητα.
0: Ποια η αφορμή και η έμπνευση δεν ήταν.

0: σοκαριστικό να ξυπνάς και να βλέπεις. Και είναι πραγματικά μια ολιγορία του κράτους και ένα έγκλημα το οποίο για μένα, παρόλο που μπορεί να έπαιρνε στην τέχνη.
1: Είναι μια ανοιχτή πληγή ακόμα.
0: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικότερο. Προφανώς αυτό, εντάξει, εγώ το έγραψα εκείνη τη μέρα, έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα και εκείνες τις μέρες, ειδικά με τις διαδηλώσεις, όλα αυτά. Ναι, οπότε αυτό είναι η αφορμή. Και, είναι και, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και πρώτο στο άλμπουμ, γιατί θεωρώ ότι είναι πρώτο. Θέλω να πω, είναι η πραγματικότητα και το να κάνουμε τον κόσμο στο καλύτερο και να μην κλείνουμε τα μάτια, ας πούμε, στις αδικίες που συμβαίνουν γύρω μας. Προέχουν τις τέχνες. Και οφείλουμε με έναν τρόπο, είτε με την τέχνη μας, είτε με την παρουσία μας, είτε με την πολιτική μας, ας πούμε, δραστηριοποίηση, να
1: είμαστε εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Να είμαστε εκεί, να είμαστε παρόντες, να μην είμαστε εκτός, να μην εκ των υστέρων δάκρυα. Εγώ που είμαι πολύ μεγαλύτερη σου, το καταλαβαίνω ακόμα πιο πολύ, γιατί τα έχω δει πολλές φορές αυτά τα εκ των υστέρων δάκρυα. Το να είμαστε εκεί όμως είναι το πιο σημαντικό από όλα. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε λίγο πριν είχε μια γυναικεία φωνή, η οποία θα είναι σήμερα στη συναυλία. Επίσης, αυτός ο δίσκος έχει έναν συνεργάτη, ο οποίος θα είναι και αυτός στη συναυλία την απόψινή.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε να πούμε ποιοι θα είστε λοιπόν σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε ένα πολύ αγαπημένο τριό, δύο μουσικοί που αγαπώ πάρα πολύ και έτσι έχουμε χρόνια ζήμωσης με τον καθένα ξεχωριστά. Είναι η Μαρίνα Καστρινού που τραγουδάει στο Λέμαρο Απρίλη και στο Σεπτέμβρη και έτσι και σε άλλα κομμάτια του άλμπουμ, σαν μέρος του συνόλου, ας πούμε. Και ο Στέλιος Παντέχης, ο οποίος κάνει ένα ταξίμι στο Μάρτι-Δάρτι και στο Σεπτέμβρη-Κέτη. Και είναι ένας τρομερός πολυοργανίστας, μουσικός που παίζει ούτι, παίζει λύρες, παίζει έτσι, γυαλί, ταμπούρ, έτσι, αυτά τα όργανα της Ανατολικής Μεσογείου. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα είμαστε αυτή η ομάδα. Συνήθως αυτό το άλμπουμ το παρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη ως πάντα έτσι, 5 άτομα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πιο μικρό, το πιο έτσι, οικείο όχημα που βρήκαμε για να παίξουμε, ας πούμε, αυτή τη μουσική και άλλες φυσικά. Και δεν είχαμε και τίποτε την τύχη με το Στέλιο να παίξουμε άλλη φορά παρέα από κοντά, με την παρέα να παίζουμε όλη τη σεζόν.
1: Οπότε μια χαρά.
0: Οπότε είναι η ευκαιρία να παίξουμε ακριβώς αυτά τα κομμάτια ζωντανά.
1: Είναι 8 κομμάτια στο Λέμαργο Απρίλη.
0: Ναι, το Απρίλη είναι 8 κομμάτια.
1: Άρα λοιπόν στη συναυλία την επόψηνή θα παίξετε τα 8 αυτά κομμάτια και θα παίξετε και άλλα αγαπημένα.
0: Ναι, θα παίξουμε, εστίασα λίγο στη σημερινή συναυλία στην σύγχρονη τραγουδοποιία γενικά, σε κομμάτια κάπως που δεν ακούγονται τόσο ή που έχουν ξεχαστεί λίγο από τραγουδοποιούς και καλλιτέχνες που εκτιμώ πολύ.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ένας 25χρονος δημιουργός να δούμε τι ξέρει και τι θα θυμίσει και σε εμάς τους μεγαλύτερους, αλλά κυρίως τι συστήνει στους συνομιλίκους του που θα είναι εκεί από σπουδαία κομμάτια της ελληνικής τραγουδοποιίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γενικά και είναι κάτι που και εγώ ως δημιουργός μου λείπει, με την έννοια ότι πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καινούργια πράγματα, καινούργιους ανθρώπους που μπορεί να είναι στην αφάνεια λόγω οποιοδήποτε λόγου, είτε του συστήματος γενικά της διαφήμισης, είτε ότι μπορεί να μην το κυνηγάνε οι ίδιοι. Αλλά αυτά τα κομμάτια, ξέρετε, κάποια πράγματα όταν δημιουργεί αυτή τα αφήνουν κάπου, είναι σαν καταφύγια, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να τα ανακαλύψεις και να πεις τι διαμάντι είναι αυτό. Μπορεί να έβγαλε και ένα κομμάτι του άνθρωπου, ας πούμε, και να πεις ότι αυτό το κομμάτι, ας πούμε, είναι ένα διαμάντι που έχει κρυφτεί κάπως έτσι το χώμα. Οπότε ναι, και με ενδιαφέρει πολύ το σύγχρονο, γιατί πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να στηρίζουμε τη σύγχρονη και την φρέσια δημιουργία για να προχωράει και το ελληνικό τραγούδι και γενικότερα η μουσική τέχνη στη χώρα μας η νέα. Δηλαδή αυτό δεν... Προφανώς με ένα βλέμμα στο παρελθόν και μια αγάπη και όλες τις αναφορές που υπάρχουν σε αυτό, αλλά με βλέμμα στο μέλλον.
1: Είμαι περίεργη όμως, θέλω να ρωτήσω, ένας πολύ νέος άνθρωπος στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού σήμερα, πού τα ακούει και τα ανακαλύπτει τα παλαιότερα, κάποια είναι και συνομιλικά σου φαντάζομαι κομμάτια. Πού τα ακούς και τα ανακαλύπτεις, τα ακούς σε ψηφιακά, τα ακούς, έχεις ακόμα στο σπίτι, βάζεις βινήλια ή CD να ακούσεις, στα λένε άλλοι φίλοι, πώς κυκλοφορεί αυτή η πληροφορία?
0: Κοιτάξτε, όταν είσαι μουσικός υπάρχει και το ζήτημα της, όταν παίζεις μουσική με άλλους,
1: πάλι υπάρχει αυτό το...
0: ακριβώς και η ανταλλαγή,
1: δηλαδή ωραίο.
0: Σου λέει πολύ μουσική. Κύριο συνάδελφοι μου έχουν προτείνει πολλούς ωραίους δίσκους που έχω αγαπήσει κι εγώ.

0: Σίγουρα τα παλιά, ένα μεγάλο μέρος ήταν για μένα στην οικογένειά μου και μετά η αναζήτηση σε αυτόν τον περίεργο χωροχρόνο του ίντερνετ, ας πούμε. Εμείς είχαμε πολύ το CD, δεν είχαμε τόσο πολύ το βινήλιο στην οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Και εγώ έχω έτσι μια μικρή συνταθήκη, αλλά κυρίως, να πω την αλήθεια, ψηφιακά τα περισσότερα τα ψάχνουμε και τα στέλνουμε και είναι αυτή η κατάσταση που έχει μια ευκολία φυσικά. Και είναι και πιο προσιτά, εννοείται, σε όλους.
1: Οπότε κάπως έτσι.
0: Αλλά κυρίως πολλά από αυτά είναι και πράγματα τα οποία τα ανακάλυψα παίζοντας με άλλους σε πρόβες τους, ας πούμε. Ή, ξέρετε, κάπως έτσι, δηλαδή τα ακούς θέλοντας και μία, ας πούμε, έστω και ξαντανακλάσεως.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ λοιπόν στο Annapolis World Music Festival, που όπως έχω πει και άλλη φορά για αυτό το φεστιβάλ, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του φεστιβάλ είναι ότι δεν έχει εφευρεθεί ακόμα ο διακτηνισμός για να μπορούμε να πηγαίνουμε από τη μία συναυλία στην άλλη, γιατί είναι πραγματικά μία και μία όλες οι συναυλίες.
0: Μία και μία. Και να προσθέσω και ότι είναι μόνο τρεις μέρες. Εγώ θα ήθελα και μία εβδομάδα.
1: Όντως,
0: εν δυνάμει στο μέλλον. Στο εύχομαι.
1: Όντως. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να πω ότι τον δίσκο μπορείτε να τον ακούσετε και διαδικτυακά, υπάρχει. Λέμαργος Απρίλης. Είναι ανεβασμένος όλο στο λογαριασμό του Κωστή Παλαιογιάννη στο YouTube. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα.
0: Και εγώ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της Ερτρία και κάπου εδώ με τη σημερινή εκπομπή έκλεισε και ο δικός μας κύκλος εκπομπών που η αφορμή του ήταν το Annapolis World Music Festival, γιατί μιλήσαμε με μουσικούς και σχήματα από τις συμμετοχές και από το πρόγραμμα στο φεστιβάλ. Για μένα όμως η ουσία ήταν ότι γνώρισα μουσικούς που δεν ήξερα, άκουσα δουλειές που δεν γνώριζα. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά στην εκπομπή και μεγάλο, ας το πω έτσι, παρόλο που η λέξη δεν είναι ταιριαστή πολύ, κέρδος. Αυτό είναι το δώρο, να το πω. Αυτή είναι η καλύτερη λέξη. Λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, και σήμερα έχουμε τις συναυλίες για τις οποίες μιλήσαμε, για όλες και σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες. Πύργος Μανουήλ Παλαιολόγου, Ιάκωβος Μωυσιάδης, σόλο τροπικές αφηγήσεις, και αμέσως μετά ο Ξένιος. Κάναμε την αναφορά μας σήμερα και μιλήσαμε με τον Γιώργο Νικόπουλο και τον Γιώργο Βεντουρί. Λέμαργος Απρίλη στην πολιτιστική γειτονιά στο Μουσείο Προσφύγων και μιλήσαμε σήμερα με τον Κωστή Παλαιογιάννη. Ντουέτα για κοντραμπάσα, και κάναμε την χθεσινή μας συνέντευξη για αυτήν την συναυλία με τον Ντίνο Μάνο. Μαζί του, οι δυο τους είναι ο Ντίνος Μάνος και ο Μιχάλης Απουντζής, τα δύο κοντραμπάσα. Και κορμός για πρώτη φορά αυτή η καινούργια δουλειά του Τάσου Κοφοδήμου και της Ιβώνης Μέλισσα θα παρουσιαστεί σήμερα στη Μονή Λατόμου Επιμενίδου 17, και με ένα κομμάτι ακυκλοφόρητης δουλειάς που ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει δισκογραφικά, κυκλοφορεί επίσημα τις επόμενες ημέρες. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα κομμάτι από τον κορμό αυτήν την σημερινή εκπομπή, και θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε για τον ήχο, και όλες και όλους εσάς για την ακρόαση και τα μηνύματά σας.

0: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Prespon. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Η Καστική Έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Like Quartet, Moira, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των BAF, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤ3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 5η 10 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου ανεβαίνει το μουσικοθεατρικό έργο «Αΐ Λαός». Σε δημιουργικό διάλογο με τις Τροάδες του Ευρυπίδη, η παράσταση συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική και σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, πλαισιωμένα από μια επιβλητική σκηνική εγκατάσταση με 2.000 ανδρικά ρούχα προσφύγων. Στο θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Μίδια σε σκηνοθεσία του διεθνώς αναγνωρισμένου Νικίτα Μιλόγεβιτς. Η Καργιοφυλιά Καραμπέτη επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, πλαισιωμένη από έναν 12-μελή θίασο με τους Λάζαρο Γεωργοκόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και την Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού. Οι βραδιές Cine Dog συνεχίζονται στο Cine Apollon με την ταινία του Jim Jarmusch Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Ο Ghost Dog, ένας μοναχικός Αφροαμερικανός επαγγελματίας δολοφόνος που ακολουθεί τους κώδικες τιμής των Σαμουράι, τα βάζει με μια συμμορία Ιταλών μαφιόζων, οι οποίοι αν και τον χρησιμοποίησαν ως εκτελεστή για τις δουλειές τους, τώρα θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ο συμπαθέστατος εξωγήινος E.T. έρχεται μέσα από την κινηματογραφική οθόνη στην Τούμπα στο πλαίσιο του θεσμού σινεμά στις γειτονιές. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Έλιοτ, ενός μοναχικού αγοριού που γίνεται φίλος με έναν εξωγήινο, τον E.T., ο οποίος έχει παγιδευτεί στη γη. Είσοδος δωρεάν. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης σε μια δυνατή μουσική βραδιά με τη συναυλία της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έρχεται με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν αγαπημένες μελοποίησεις των στίχων του μεγάλου ποιητή Νίκου Καβαδία στο Δήμο Χαλκιδόνας. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος αναλαμβάνει την αφήγηση σε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη θάλασσα, την νοσταλγία, την αναχώρηση και την επιστροφή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου. 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958 τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
3: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤΡΙΑ.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι συντροφιά σας. Η Βόλτα, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα σε θεματικές και αφιερώματα, μια βόλτα σήμερα με τους ποιητές μας να μας συναντούν μέσα από τα τραγούδια. Ένας καινούριος κύκλος εκπομπών αφιερωμένος στη γνωριμία μας με την ποιητική δημιουργία μέσα από τις μελοποιήσεις, τα τραγούδια ή αν όχι γνωριμία, την υπενθύμηση. Και είπαμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή να το πάμε από πολύ από την αρχή, να πάμε από τις μελοποιήσεις που έκαναν Έλληνες συνθέτες σε ποίηματα από την αρχαιότητα. Να πάμε στη Σαφό, να πάμε στους ορφικούς ύμνους, να πάμε στους δελφικούς ύμνους, να πάμε στις μελοποιήσεις των τραγικών μας ποιητών, να πάμε στην Παλατινή Ανθολογία. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη εκπομπή και κάπως έτσι θα συνεχίσει και η δεύτερη, η σημερινή. Καλώς ορίσατε στην Βόλτα, καλή σας ακρόαση.

Αερίων επέων άρχομαι, αρχινώ το τραγούδι με εθέρια λόγια. Η απόδοση από τον Οδυσσέα Ελίτη του ποίηματος της Τσαπφούς με την μελοποίηση της Αγγελικής Ιωνάτου, με το κομμάτι αυτό με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή. Όπως καταλάβατε λοιπόν, θα ακούσουμε μελοποιήσεις αρχαίων ποίηματων. Ποίηματων από την Τσαπφό και όπως ανέφερα λίγο πριν και από τους ορφικούς ύμνους και από τους δελφικούς ύμνους και από τις μελοποιήσεις που έχουν κάνει και συνθέτες μας των αρχαίων τραγωδών, αλλά και προσεγγίζοντας όποια αποσπάσματα ή και ολοκληρωμένα ποίηματα έχουν βρει από την αρχαιότητα. Ο δίσκος Σαπφόντε Μιτιλέν κυκλοφορεί στα 1991 στην Γαλλία. Είναι άλλωστε γαλλική έκδοση. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αγγελική Ιωνάτου ζει στη Γαλλία και ένα τα χρόνια ως Αγγελική Ιωνάτος. Συνεργάζεται με την Άννα Βενετσάνου. Είναι χρόνια που βρίσκεται και η Νάνα εκεί στο Παρίσι, η Βενετσάνου. Και κάνουν μαζί αυτόν τον εξαιρετικό δίσκο που έχει τις μελοποιήσεις με τις αποδόσεις από τον Οδυσσέα Ελίτη, αλλά πολλές φορές και με την μελοποίηση να γίνεται στην ίδια την αιωλική διάλεκτο, τη γλώσσα που έγραφε η Σαπφό από την Μυτιλίνη. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται, όπως βλέπετε, είναι εξαιρετικά, είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ μουσική εδώ. Παίζουν από μπεντίρ και τάμπλες και συνθεσάιζερ, ό,τι βάζει ο νους, και βέβαια και αρκετά όργανα τα οποία θυμίζουν τον, ή τουλάχιστον ό,τι έχουμε εμείς ως άποψη για τον αρχαίο ήχο, και κρουστά και πνευστά και καλάμια και ούτι και τι άλλο να διαβάζω να σας πω, και μπαρίμπα και το μπεντίρ που το ανέφερα, ταμπουρίνα και πολλά ακόμα. Και φυσικά φωνή και κιθάρα παίζει η Αγγελική Ιωνάτου. Να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι από αυτές τις μελοποιήσεις που συνολικά είναι αρκετές, κάνουν συνολικά 18 κομμάτια μαζί με κάποια οργανικά. Να ακούσουμε το «Και ανάμεσα», η σύνθεση βέβαια πάντα της Αγγελικής Ιωνάτου.

Εδώ η ίδια η Αγγελικιονά του με την κιθάρα ερμηνεύσε το «Και ανάμεσα σε μαλακά», «Ανάμεσα σε μαλακά σκεπάσματα, χνουδάτα με προσοχή», και μετά συνεχίζει «Και ανάμεσα πάντα το κεφάλι να κουμπά σε τέτοια σφιλενάδα στριφερή στα στήθη, να κράταγε για μένα δύο φορές η νύχτα ετούτη, να ήταν χρυσή Αφροδίτη μου, τέτοια μια μοίρα να μου λάχε εμένα», μετάφραση του Οδυσσέα Ελίτη. Να αφήσουμε τις μελοποιήσεις της Σαφούς από την Αγγελική Ιωνάτου και να πάμε σε εκείνες του Νίκου Ξηδάκη. Δεκαετία του 2000 πια, 2006 κυκλοφορεί σε δίσκο Ακτίνας ο δίσκος. Έχει εκτός από Σαφό, πάντα σε απόδοση του Οδυσσέα Ελίτη, έχει και μελοποίηση του Καπαχημύρη, του Διονύση Καψάλη και του Κώστα Καριωτάκη ο δίσκος «Γρήγορα η ώρα πέρασε», που το ομότιτλο είναι βέβαια ποιήση της Σαφούς και το ακούμε ευθύς αμέσως.

0: 958FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, με μια εκπομπή ασυνήθιστη σε σχέση με τα καθιερωμένα μας ή με τα καθημερινά μας, όπως θέλετε πείτε το. Μια εκπομπή που είναι η δεύτερη στη σειρά ενός κύκλου που αφορά την συνάντησή μας με τους ποιητές μας, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τις μελοποιήσεις. Και είπα να πάω λίγο μακριά στο χρόνο, πολύ βαθιά στο παρελθόν, και να ξεκινήσουμε από τις μελοποιήσεις που έχουν γίνει σε αρχαίους ποιητές μας. Μελοποιήσεις της Σαπφούς ακούμε, και ήταν μία ακόμα από αυτές. Το «Γρήγορα η ώρα πέρασε» από τον Νίκο Ξηδάκη μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Συνολικά μελοποιεί ο Ξηδάκης σε αυτό το δίσκο 1, 2, 3, 5, 7, 8 ποίηματα, 8 ποίηματα της Σαπφούς σε μετάφραση απόδοση του Οδυσσέα Ελίτη. Για να ακούσουμε 2-3 ακόμη από αυτά σίγουρα. Καταρχήν να ακούσουμε την Αθάνατη Αφροδίτη.

και από την Αθάνατη Αφροδίτη στον Άδωνη, ένα από τα αγαπημένα θα έλεγα των μελοποιήσεων των καινούριων συνθετών μας, των συνθετών μας, των τωρινών, στα ποίηματα της Σαφούς, καθώς ο Άδωνης έχει μελοποιηθεί και από τον Νίκο Μαμαγκάκη και από τον και από την Αγγελική Ωνάτου στο δίσκο που σας προανέφερα, το Σαφόντε Μιτιλέν, που τραγουδούν μαζί με την Έλα Βεντσάνου, και από Κριστέλα Δημητρίου με την ερμηνεία της Λιζέτας Καλημέρη εκεί. Εδώ λοιπόν ο Άδωνης μελοποιείται από τον Νίκο Ξηδάκη και ερμηνεύεται από τον ίδιο.

Αυτό ήταν ο Άδωνης και πάμε να κλείσουμε την ακρόαση κομματιών από το δίσκο «Γρήγορα η ώρα πέρασε» του Νίκου Ξηδάκη, με την ερμηνεία και του ίδιου βέβαια, αλλά κυρίως της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, σε ένα από τα πιο δημοφιλή, όπως εξελίχθηκε η ακρόαση του δίσκου, κομμάτια από εδώ, μαζί με το «Γρήγορα η ώρα πέρασε», το «Ως άστρα γύρω βρίσκονται».

Και να αφήσουμε και αυτήν την μελοποίηση της Σαπφούς από τον Νίκο Ξηδάκη. Να περάσουμε σε μια όχι με ιδιαίτερη ακρόαση, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά με αρκετό ενδιαφέρον στο στούντιο Πολύτροπον εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο στούντιο του Γιώργου Καζαντζή, η Κριστέλα Δημητρίου, μια μουσικός που εγώ τη γνώρισα από κοντά κυρίως γιατί παίζει εξαιρετικό μπουζούκι, πέρα από το ότι συζητήσαμε βέβαια και για τις εξαιρετικές μελοποιήσεις της, κατά τη γνώμη μου την προσωπική εξαιρετικές, που έκανε και στις προσεγγίσεις της στον Καβάφη, αλλά κυρίως στις προσεγγίσεις της στη Σαπφό. Και μάλιστα τα μοιράζει τη μία πλευρά τότε όπως κυκλοφορούσαν οι δίσκοι ας πούμε. Η μία πλευρά έχει Καβάφη με τις ερμηνείες του Σπύρου Σακά και η άλλη έχει Σαπφό με τις ερμηνείες της Λιζέτας Καλημέρη. Από εκεί θα ακούσουμε τον Άδωνη με την Δημητρίου εδώ να μελοποιεί και αυτή όπως προανέφερα το προσφυλές αυτό ποίημα της Σαπφούς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το τελευταίο κομμάτι στον δίσκο «Αγύρων ήχος θεάτρου» έχει τον τίτλο «Χορός» και είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, μια σύνθεση της Νένας Βενετσάνου, να τη πάλι η Βενετσάνου, στον δίσκο «Αγύρων ήχος θεάτρου», δηλαδή είπα να πει «Αγέραστος ο ήχος του θεάτρου». «Αγέραστος ο ήχος της ανθρώπινης φωνής», γράφει στο σημείωμα του προλογικό η Νένα Βενετσάνου, που ακούμε να τραγουδά, να απαγγέλει ή να συνοδεύεται από μουσική υπόκρουση στο θέατρο. Ένας δίσκος λοιπόν που βγαίνει στα 1997, μια παραγωγή, ναι, τότε, της Νένας Βενετσάνου, ολόκληρη δική της, με επιλογές από έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, με επιλογές κυρίως από τους τραγικούς μας ποιητές μονολόγων ή μικρών έστω κομματιών όπου μιλούν ηρωίδες γυναίκες. Η Αντιγόνη, η Κλητεμνίστρα, η Ιφηγένεια είναι τα μεγάλα πρόσωπα που η Σεμέλη επίσης, η Κασάνδρα, η Ηρώ, είναι οι γυναίκες που πρωταγωνιστούν σε αυτόν τον δίσκο. Ακόμη υπάρχει ο χορός των Θεραπενών, υπάρχει ένα ύμνος στο Διόνυσο, υπάρχει και μια πάροδος των Θηβών και επίσης υπάρχει βέβαια και ο χορός με τον οποίο κλείνουμε. Τι άλλο έχει από γυναικείες παρουσίες της αρχαιότητας? Έχει την Θεά Αθηνά, έχει Θρήνο, έχει Γράμμα στον Ορέστη, έχει και ακόμα δύο παρόντους από την Θεά Αθηνά. Έχει Θρήνο, έχει Γράμμα στον

Από την μετάφραση του Θρασίβουλου Σταύρου, η Ιφηγένεια, η Ιφηγένεια εν Αυλίδη του Ευρυπίδη με το τραγούδι της Νένας Βενετσάνου. Και πάμε σε μια άλλη τώρα γυναικεία μορφή της αρχαίας λογοτεχνίας, του θεάτρου. Πάμε στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, πάλι με τραγούδι της Νένας Βενετσάνου.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, που θα έχει αρκετή συνέχεια, καθώς και πάλι αφήσαμε μετά μόνο ένα ή δύο κομμάτια ακούσαμε από την Παλατινή Ανθολογία, με την οποία θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Υπάρχουν άλλωστε και οι ορφικοί ύμνοι που έχουν μελοποιηθεί από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, υπάρχουν και δύο ποίηματα από σπάσματα από τον Σολομώντα, το «Κρατεά ως θάνατος αγάπη» και το «Έρωτα εσύ επίσης της Μύδιας», που είναι του Μάνου Χατζηδάκη. Όλα αυτά όμως σε επόμενη εκπομπή. Ελπίζω να σας έχουμε και ξεκίνησε η συντροφιά μας. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην επιμέλεια του ήχου, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Με το ποίημα που ξεκινήσαμε, με το ίδιο ποίημα να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά στην μελοποίηση αυτή τη φορά από τους Σάββατον, «Αερίων Επαίων». Καλό σας μεσημέρι.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς. Ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια σου πληγεί. Ξέρω σου ζήτησα πολλά, αλλά θα μείνω στη σκιά. Να περιμένω για να βγεις, ένας ακόμα θαυμαστής.

Τι θες ακόμα και γυρνάς, δεν έχεις που αλλού να πας. Δεν έχει μείνει άλλη γη και εγώ δεν έχω άλλη φωνή. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί.

Έχουμε φτάσει λοιπόν εσείως στην 5η 10 Σεπτεμβρίου, στην προτελευταία μέρα του κυρίως προγράμματος των προβολών του 41ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, αλλά και την προτελευταία μέρα των δικών μας μεταδόσεων και συνδέσεων. Ο 958 από την Δευτέρα είναι καθημερινά μαζί σας από τη Δράμα. Ζωντανά κάθε μέρα 2 με 3 μέχρι και αύριο θα είμαστε μαζί. Γιάννης Δημητρούδης στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο, και έτσι σιγά σιγά πλέον βρισκόμαστε, όχι σιγά σιγά, ήδη βρισκόμαστε στο πικ του φεστιβάλ. Οι περισσότερες ταινίες έχουν ήδη προβληθεί, όπως σας είπα, 2 μέρες έχουν μείνει ακόμα για το βασικό πρόβλημα, αλλά για το βασικό πρόγραμμα, αλλά κυρίως ο μεγαλύτερος όγκος των καλεσμένων πλέον βρίσκεται εδώ και η Δράμα νομίζω ότι είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Τώρα ο Ηλίας, ο οποίος είναι και από τη Δράμα, ίσως να διαφωνεί, να συμφωνεί, δεν ξέρω, συμφωνεί από ό,τι βλέπω από μακριά. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα έτσι και στις εκπομπές αυτές από την Τρίτη και μετά, συνομιλούμε με τους δημιουργούς που είναι υπεύθυνοι για τις ταινίες αυτές που βλέπουμε και ως βρισκόμαστε εδώ στη Δράμα αυτές τις μέρες, αλλά και εσείς, γιατί θα υπενθυμίζω με κάθε ευκαιρία πως σχεδόν το σύνολο του προγράμματος του φεστιβάλ είναι διαθέσιμο και μάλιστα δωρεάν για online προβολή, εφόσον βρίσκεστε εντός της ελληνικής επικράτειας. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να υποδεχόμαστε έτσι και τους πρώτους καλεσμένους, οπότε μείνετε στους δέκτες σας. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε κανονικά.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας περιήγηση στην εκπομπή αλλά κατ' επέκταση και στο πρόγραμμα του φεστιβάλ με μια ταινία η οποία έχει ήδη προβληθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος. Προχθές έκανε τις δύο προβολές, την είδαμε με τον Ηλία. Μας άρεσε και ανακαλύψαμε στην πορεία ότι είναι μια από τις λίγες ταινίες η οποία είχαν την τύχη να συμμετέχουν και στο Εθνικό αλλά και στο Διεθνές τμήμα του φεστιβάλ και νομίζω ότι για τους ανθρώπους αυτών των ταινιών μιλήσαμε αντίστοιχα και χθες για αντίστοιχη ταινία. Αυτή είναι μια πολύ πολύ μεγάλη τιμή. Ίσως προσδίδει και ένα παραπάνω άγχος, αυτό θα μας το πει η ίδια η Ροξάνη Κρυμιζή, μία εκ των δύο δημιουργών της ταινίας The Great Organ. Ροξάνη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα.
0: Εν τέλει είναι τιμή, είναι άγχος, είναι και τα δύο το να συμμετέχεις και στο Ελληνικό και στο Διεθνές.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι τεράστια τιμή, έτσι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και είναι ένα έξτρα άγχος, αλλά ωραίο άγχος.
0: Πώς ήταν το input που πήρες από τις δύο πρώτες προβολές της ταινίας?
1: Ήταν πολύ καλό γενικά, από τους ανθρώπους εδώ, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Συγκινητικό, δηλαδή ήρθανε ειδικά σε κάποιες λεπτομέρειες που έρχονται και σου λένε αυτό, ξέρω εγώ, για μια σακούλα που έχεις βάλει σε κάποιο και λες, το είδες αυτό, φλάκα κάνει. Ήταν πολύ καλό γενικά, μα συγκίνησε σε...
0: Να πούμε ότι η προβολή της ταινίας του Διεθνές είναι σήμερα στις 7.30 στα Ολύμπια. Εννοείται ότι η ταινία και αυτή είναι διαθέσιμη για online προβολές, στις οποίες βέβαια μπορεί να ψηφίσει και ο κόσμος για τα βραβεία κοινού, έτσι να το λέμε. Και αυτό είναι η πρώτη σου ταινία ως σκηνοθέτρια μικρού μήκους και την έχετε φτιάξει μαζί με τον Μιχάλη τον Κίμωνα, τον οποίον τον περιμένουμε. Μας έχει στήσει να τα λέμε και αυτά, έτσι. Είπαμε, θα τον κράξουμε λίγο εκτός αέρα, τον κράξουμε και στον αέρα, γιατί όχι. Είστε ένα ντουέτο το οποίο δουλεύετε μαζί, γενικό, ενώ έχει μια συνεργασία η οποία υπάρχει γενικότερα.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Και εκτός αυτής της ταινίας,
1: δηλαδή. Ξεκίνησε κάπως στοιχεία, δηλαδή με τον Μιχάλη γνωριζόμαστε χρόνια, από άσχετα όμως από το κομμάτι του κινηματογράφου. Και κάποια στιγμή δουλεύαμε σε βίντεο, κάτι καμπάνιες και αυτά που κάναμε μαζί και βγήκε ένα πρόγραμμα τότε από τον Εκομέδ για νέους παραγωγούς, μικρού μήκους και αυτά και λέμε δεν κάνουμε, θα κάνουμε μαζί. Και ξεκινήσαμε έτσι. Είχαμε δει ότι κάπως μας ταιριάζει, τα βρίσκουμε και ξεκινήσαμε να γράφουμε το σενάριο. Ξέρεις, παιχνίδι κιόλας. Είχαμε πει ένα βασικό κομμάτι της ιστορίας. Πώς ξεκινάει. Και έγραφε ο ένας, το έστειλε στον άλλον χωρίς να πούμε τίποτα, συνέχιζε και το κάναμε πινκ-πονγκ έτσι.
0: Μάλιστα, κάπως έτσι. Άρα δημιουργήθηκε και η πλοκή του Great Organ, το οποίο νομίζω ότι το χρησιμοποιείται λίγο και σαν κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Γιατί ούτως ή άλλως η λέξη όργανο είναι μια λέξη στην οποία δίνουμε πολλές σημασίες και όχι μόνο τώρα και μέσα στα χρόνια. Γενικά το όργανο μπορεί να είναι πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και έχοντας δει την ταινία, νομίζω ότι κάτι τέτοιο ισχύει και για τη δική σας ταινία. Μιλούσαμε πριν εκτός αέρα, είπαμε ό,τι μπορούσαμε να συζητήσουμε για την ταινία. Και λέω μπορούσαμε να συζητήσουμε, γιατί ας μην δώσουμε πολλές λεπτομέρειες, ας πάει να τα δει ο κόσμος. Θα φτάσουμε ωστόσο και στην υπόθεση της ταινίας στην πορεία. Μια ταινία την οποία έχεις αναλάβει και την παραγωγή.
1: Ναι.
0: Γιατί είχες φτιάξει τα τελευταία χρόνια μια εταιρεία παραγωγής, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι, ξέρω εγώ, εύκολο ή δύσκολο στην Ελλάδα. Όχι απλά να κάνεις ταινίες, αλλά να φτιάχνεις και εταιρεία να παράγεις ταινίες.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, το Great Organ ήταν η πρώτη μου ταινία. Δηλαδή μπήκα τελείως όπως πόντας αυτό. Είχα την εταιρεία για βίντεο και ήθελα να κάνω και παραγωγές, okay. Οπότε έρχεται το Great Organ, θα την κάνουμε. Πόσο δύσκολο να είναι, θα το κάνουμε. Εντάξει, άγνοια κινδύνου στο μέγεθος και είναι ο λόγος που έγινε αυτή η ταινία. Επειδή είχα και εγώ και ο Μιχάλης απόλυτη άγνοια κινδύνου σε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα,
1: γιατί
0: ωστόσο,
1: αν τα ήξερα από την αρχή, δεν ξέρω πώς θα το... Ξέρεις, ερχόντουσαν πράγματα που δεν ξέρεις ότι υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες και τα βρίσκεις μπροστά σου ένα-ένα και έπρεπε να τα λύσεις και είχες μπει.
0: Ειδικά, άμα είναι η πρώτη φορά που κάνεις κάτι και ειδικά, άμα από ό,τι καταλαβαίνω, το κάνεις πολύ ιδιόχειρα, προφανώς.
1: Ναι.
0: Προφανώς και θα έρθεις αντιμέτωπος και αντιμέτωποι με πράγματα τα οποία δεν τα έχεις ξαναζήσει. Ωστόσο, καταφέρνει αυτή η ταινία να κάνει την πρεμιέρα της όχι στη Δράμα, αλλά ίσως στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μικρού μήκους του κόσμου,
1: ναι,
0: πριν από μερικούς μήνες, το Κλεμόν Φεράν. Mm-hmm. Αυτό πώς προέκυψε? Ή μάλλον πώς ένιωσες όταν προέκυψε κάτι τέτοιο?
1: Δεν το πίστευα, γιατί δεν κάναμε για κάτι. Στείλαμε την ταινία τελείως, ας πούμε. Ξέρεις, είχαμε φάει και κάποιες απορρίψεις πριν. Mm. Και θυμάμαι απλά, είμαι στον καναπέ και ανοίγω, ξέρεις, τα mail μου έτσι λίγο να δω και βλέπω, λέω, τι λέει. Όχι, μάλλον το πρώτο μου ήταν, εντάξει, οκ, πάλι μας αγκύρους. Και λέω, όχι, δεν λέει αυτό. Μα λέει και congratulations. Και λέω, παίρνω το Μιχάλη, του λέω, μπορείς να δεις αυτό το email. Είναι, λέει αυτό που καταλαβαίνω, γιατί δεν είμαι σίγουρη.
0: Πώς μας κοροϊδεύει κάποιος.
1: Ναι, κάτι δεν είναι. Εντάξει, ήταν τεράστια χαρά. Και έκπληξη, όχι με την έννοια ότι δεν πιστεύεις στην ταινία σου, αλλά οι πιθανότητες είναι
0: πολύ λίγες,
1: μικρές. Ναι.
0: Προφανώς. Είναι μια ταινία για την ορατότητα, σε ένα βαθμό.
1: Σε ένα βαθμό, ναι.
0: Γιατί βλέπουμε όχι απλά τους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας, αλλά ένα μεγάλο μέρος του cast της ταινίας να είναι άνθρωποι νευροδιαφορετικοί. Mm. Σε ένα αρκετά ευρύ,
1: ναι, φάσμα.
0: Πώς προέκυψε αυτό? Το να ασχοληθείτε δηλαδή με ένα τέτοιο θέμα.
1: Τώρα τι να σου πω, ήρθε πολύ οργανικά. Ξεκίνησε η ιδέα, κάναμε ένα γύρισμα σε αυτό το εργοστάσιο. Για άλλο πράγμα. Και κάπως τότε με τον Μιχάλη το σκεφτόμαστε, αυτό το χαρακτήρα, και πάμε εκεί, που αυτός να δουλεύει εδώ και τι θα μπορούσε να βρει, και σιγά σιγά χτίστηκε πολύ οργανικά. Μετά μπήκε η Ακακία. Και όλο αυτό είναι μια ταινία για την ορατότητα, αλλά χωρίς να...
0: Είναι αυτός ο σκοπός.
1: Ναι, να μην είναι αυτό ο σκοπός, ότι θέλω να φωνάξω, δείτε τι τραβάμε, τι τραβάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και, δηλαδή, θέλαμε να τους δούμε και σαν χαρακτήρες
0: στην καθημερινότητά τους.
1: Στην καθημερινότητά τους, ναι. Ότι ερωτεύονται, θα πάνε με σινεμά, θα κάνουν σεξ. Δηλαδή,
0: μια βόλτα, ναι, θα τους πάρει η μάνα τους τηλέφωνο, ναι, θα δουλεύουν βασικά, το,
1: ναι,
0: πιο σημαντικό από όλα.
1: Δηλαδή, με τρυφερότητα, αλλά όχι λύπηση.
0: Mm.
1: Αυτό δεν θέλαμε να...
0: Η επιλογή των δύο ηθοποιών που θα ενσαρκώσουν τους βασικούς χαρακτήρες, γιατί ναι, είπαμε, υπάρχει, δείχνεται και ένα ευρύ φάσμα νευροδιαφορετικότητας, αλλά οι δύο άνθρωποι που θα τους τραβήξει περισσότερη ώρα η κάμερα είναι και άνθρωποι οι οποίοι πρέπει, αναγκαστικά, πρέπει να λειτουργήσουν με ένα πολύ πιο ευρύ φάσμα πλέον, όχι ακριβώς ικανοτήτων, αλλά αντιδράσεων.
1: Ναι. Πώς τους επιλέξαμε?
0: Ναι.
1: Δεν κάναμε casting. Μας ήρθε ο Τζεφ, τον ξέραμε και οι δύο από... από άσχετα, εκτός, ας πούμε, του χώρου.
0: Είναι μουσικός,
1: ναι, είναι μουσικός ο Τζεφ, πολύ καλός μουσικός. Και επειδή τον ξέραμε και προσωπικά και άμα ξέρεις, στο βγάζει ο Τζεφ, τέλος πάντων, είχε και σχέση με... υποκριτική, και κάπως λέμε ο Τζεφ, λέμε, ναι, είναι αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Και η Θεανό αντίστοιχα, την ξέραμε και οι δύο, και κάποια στιγμή πέρασε ο Μιχάλης στον δρόμο και τη βρήκε και λέει, δεν την είχαμε σκεφτεί, Θεανό. Λέω, ναι.
0: Στο ρωτάω αυτό γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό που έχετε καταφέρει, το να είναι τόσο πιστικοί οι άνθρωποι.
1: Έδωσαν πόνο τα παιδιά, δηλαδή, πολλή δουλειά και πολλή έρευνα και με λεπτότητα. Φέρανε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, οι ίδιοι ηθοποιοί, από αυτό που αποτυπώνει η ταινία στο τέλος, το αποτέλεσμα, πώς να το πω. Αλλά κάνανε πολλή έρευνα, δηλαδή το δουλέψαμε, κάναμε πολλές πρόβες σε συγκεκριμένες σκηνές, που θεωρούσαμε ότι είναι πιο σημαντικές, ώστε να χτίσουν ένα χαρακτήρα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, η Θεανό, μέσα από τις πρόβες και την έρευνα και όλα αυτά, άρχισε να χτίζει την Ακακία, που μετά και στις υπόλοιπες σκηνές που δεν είχαμε προβάρει, υπήρχε ο χαρακτήρας. Δεν έκανε... Γιατί να πάω... Ενώ είναι μια στυλιζαρισμένη ταινία, δεν έχει αυτοσχεδιασμό. Τώρα εδώ θα κάνεις αυτό, εκεί θα πεις αυτό. Δεν βγαίνει. Mm. Όπως και πολλά πράγματα που είχαμε βγάλει στο σενάριο, είχαμε γράψει μάλλον, ειδικά για την ακακία, γιατί ο Τζεφ δεν μιλάει και πολύ. Ξέρεις, ατάκες και αυτά τις βγάλαμε μετά. Γιατί δεν,
0: λογικό
1: σε αυτό
0: είναι
1: που έχει χτίσει.
0: Καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα ότι κάτι λειτουργεί.
1: Θεανό δεν λειτουργούσε, ναι.
0: Αυτό. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι μιλάμε για το The Great Organ της Ροξάνης Κρεμιζή και του Μιχάλη Κίμωνα, ο οποίος ήρθε, παρόλο που τον κράζαμε χθες, πιο πριν. Και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε δίνοντας το μικρόφωνο και στον ίδιο, αφού κατάφερε εν τέλει να φτάσει, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια που βρίσκεται εδώ. Μιχάλη, εν τέλει τι είναι αυτό το μεγάλο όργανο για σένα? Καλά να πάθεις που άργησες.
2: Το άξιζα, ξεκάθαρα.
0: Όσο μπορείς χωρίς να πεις για την ταινία, για την
2: υπόθεση. Ναι. Το μεγάλο όργανο, η αλήθεια είναι ότι μου είχε έρθει σαν τίτλος έτσι ουρανοκατέβατος. Και όταν αρχίσαμε να σκεφτόμαστε γιατί και πώς, το είπα στη Ροξάνη, της φάνηκε ότι ταιριάζει, ας πούμε, και τα λοιπά, γιατί είχε ένα εξωγήινο οργανισμό, ας πούμε, η ταινία, οπότε προφανώς ταιριάζει σε αυτό. Σίγουρα νομίζω ότι το όργανο έχει την έννοια του εργαλείου, του μέσου, ας πούμε. Συγχρόνως έχει και το συνδέωμα με ζωτικής σημασίας όργανα, έχει τη βιολογική, ας πούμε, έννοια.
0: Και όχι μόνο, υπάρχουν και τα μουσικά όργανα.
2: Ακριβώς. Απλώς συνδυάζει πολλές έννοιες μαζί. Συνδυάζει το εργαλείο και το όργανο, το μουσικό και το όργανο το βιολογικό κτλ. Οπότε για μας κάπως ήταν αυτό. Και νομίζω ότι σε συζητήσεις πολύ, επειδή πολλοί θεατές ερμηνεύουν τον εξωγήινο οργανισμό ως φαντασία, που για μας δεν ήταν. Μια χαρά, τέλεια που το ερμηνεύουν έτσι, πως για μας το είχαμε πολύ κυριολεκτικά στο μυαλό μας. Έχει να κάνει με τις δυνατότητες του νου, ας πούμε. Όχι να φαντασιώνεται, αλλά να δημιουργεί πραγματικότητες, πραγματικά.
0: Μάλιστα, νομίζω μας κάλυψες και εμένα και τον Ηλία, γιατί είχαμε αυτή τη συζήτηση και με τη Ροξάνη πριν. Εμείς είδαμε την ταινία στις πρώτες προβολές προχθές. Σήμερα στις 7.30 παίζει στα Ολύμπια στο πλαίσιο του διεθνούς πλέον προγράμματος του φεστιβάλ, αλλά είναι διαθέσιμη και online για τον κόσμο εντός Ελλάδας για να την δει. The Great Organ, Ροξάνη και Μιχάλη, σας ευχαριστώ πολύ
2: πάρα που
0: ήσασταν εδώ για την κουβέντα, και να ευχηθώ βέβαια τα καλύτερα και για την συνέχεια της ταινίας και μετά από το φεστιβάλ.

0: Λοιπόν, για μία ακόμη φορά να το πούμε, δεν το έχω ξεχάσει, το είχα πει μία φορά στις πρώτες εκπομπές, ότι μέρος των μουσικών που ακούμε, ειδικά τα ιαπωνικά, είναι επιλογές του φίλου Δημήτρη Πολύζου που μας τις έχει δώσει αυτές τις μέρες και για τις συνδέσεις εντωμεταξύ του 1.58 και του 102 με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα, έτσι να μην τα ξεχνάω αυτά. Τώρα, είχα πει επίσης χθες, σου είχα πει κάποια στιγμή, Ηλία, ότι μου είχες χαλάσει τη σειρά των καλεσμένων γιατί είχα διαλέξει μόνο γυναίκες για την χθεσινή εκπομπή. Είχα ξεχάσει να πω το γιατί. Ότι είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και εκπροσώπηση στο φετινό φεστιβάλ στις ταινίες γυναικών δημιουργών, και αυτό το γνωρίζουμε ήδη από το ξεκίνημα, από όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα. Πολύ πολύ σημαντικό, και μια γυναίκα δημιουργό έχω και απέναντί μου, όπως και πριν βέβαια, για την επόμενή μας κουβέντα. Η Νάσια Στουραίτη ζει στην Αθήνα, κατάγεται από τη Ρόδο. Ίσως τη γνωρίζετε σαν φωτογράφο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει πραγματικά πολύ γνωστή ως φωτογράφος, μάλιστα πορτρέτων και αυτοπορτρέτων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Και έρχεται εδώ πλέον με την πρώτη κινηματογραφική της ταινία, το Residua, το λέω σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Να είσαι, καλώς ήρθες.
1: Καλώς ήρθες
0: και στην εκπομπή και στη δράμα, βέβαια. Πάω απευθείας στην ερώτηση. Πώς από τη φωτογραφία και από τα πορτρέτα φτάνει στο να αποφασίζεις ότι θέλω να κάνω κινηματογραφική ταινία?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ που με κάλεσε κιόλας, που με καλέσατε. Θα σου πω, νιώθω ότι γενικά η φωτογραφία έχει πολύ ιστορία από πίσω. Δηλαδή, ειδικά στο εξωτερικό, άμα δεις φωτογραφίσεις, έχουν ένα narrative, μία αφήγηση πάντα. Και δουλεύοντας με ανθρώπους, γνωρίζοντας ιστορίες, φωτογραφίζοντάς τους, με ενδιέφερε πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση του να προσδώσεις και μια ιστορία στις εικόνες. Οπότε, και γενικά ούτως ή άλλως πιστεύω ότι η φωτογραφία είναι άμεσα συνυφασμένη με τον κινηματογράφο. Είναι μια τέχνη που μπλέκεται πολύ. Και πάντα αγαπούσα πάρα πολύ τον κινηματογράφο. Μη σου πω, πολύ πιο πριν από τη φωτογραφία. Απλά ο κινηματογράφος είναι λίγο πιο δύσκολα προσβάσιμος. Η φωτογραφία ήρθε εύκολα. Και είπα, γιατί όχι, ξέρεις.
0: Ήταν κάτι με το οποίο ασχολούσαν γενικότερα από μικρή?
1: Από παιδί, ναι, από πολύ παιδί. Είχα κάνει και εκθέσεις στη Ρόδο που μεγάλωσα, 3 εκθέσεις. Μετά, εντάξει, μετά το παράτησα γιατί πήγα νομική, οπότε δεν έβγαινε. Και τίποτα. Μετά παράτησα τη νομική και ξανά άρχισα φωτογραφία και τώρα είπα να δοκιμάσω τον κινηματογράφο.
0: Μάλιστα, και έρχεσαι με την πρώτη σου ταινία. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι από τη στιγμή που έρχεσαι από το χώρο της φωτογραφίας και των πορτρέτων, ότι θα το χρησιμοποιήσεις στην πλοκή της ταινίας σου. Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσεις την ιδέα αυτήν, αλλά με κάτι διαφορετικό. Με ζωντανό μοντέλο ζωγραφικής.
1: Σωστά.
0: Για εξήγησε το μας αυτό.
1: Θα σου πω, η ιδέα αυτή δημιουργήθηκε γενικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να παρατηρώ καλλιτέχνες να δημιουργούν ένα έργο. Νιώθω ότι γενικά δίνουμε τόση σημασία στο τελικό αποτέλεσμα και λόγω των social media και λόγω όλων των media και πώς κυλάει ο ρυθμός της ζωής, που ξεχνάμε να δούμε και να παρατηρήσουμε τη δημιουργική διαδικασία, που για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ενός καλλιτέχνη. Οπότε ήθελα να καταγράψω λίγο όλη αυτή τη διαδικασία και τι σημαίνει για ένα καλλιτέχνη που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, μπορεί να είναι πολύ όμορφο, μπορεί να είναι άβολο, μπορεί να είναι όλο αυτό. Και το δεύτερο πράγμα που είχα στο μυαλό μου είναι ότι ένας καλλιτέχνης, κυρίως εγώ έχω παρακολουθήσει πιο πολύ ζωγράφους. Και αισθάνομαι πάντα, αλλά και στη δική μου δουλειά, ότι ένας καλλιτέχνης έχει ένα διάλογο με το έργο του. Όσο το δημιουργεί και όταν φτιάχνεται, πάντα μέχρι να φτιαχτεί υπάρχει ένας διάλογος. Οπότε σκέφτηκα, okay, και τι θα γίνει αν το έργο μπορεί να απαντήσει. Και όχι απλά να απαντήσει, αλλά να έχει και βούληση και να πάρει την πρωτοβουλία και να αλλάξει και να κάνει κάτι άλλο.
0: Γι' αυτό διαλέγεις και τον ζωντανό καμβά, δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Την ζωγραφική, ναι, πάνω στο σώμα και όχι απλά ένα μοντέλο το οποίο θα ήταν μοντέλο για κάποιο...
1: Για να ποζάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ουσιαστικά το μοντέλο στη συγκεκριμένη ταινία είναι το έργο τέχνη, συμβολίζει τον καμβά, ο οποίος είναι ζωντανός και απαντάει, οπότε υπάρχει αυτός ο διάλογος. Βέβαια, μετά μπαίνουν, ξέρεις, ότι πρέπει να χτίσει τους χαρακτήρες, να υπάρξει κάποια σχέση μεταξύ τους, μια κόντρα, είναι το επόμενο στάδιο. Αλλά ναι, αυτή ήταν η ιδέα για να γίνει ζωντανός ο καμβάς. Και επίσης είναι, ξέρεις, συμβολίζει και αυτό το ζωντανό που πολλοί άνθρωποι, ειδικά στην τέχνη τους, το έχουν ανάγκη. Να αλληλεπιδράσουν με κάτι ζωντανό. Αυτό.
0: Ακριβώς. Εσύ, σαν σκηνοθέτης, πώς νιώθεις ότι αλληλεπιδράς με την ίδια την ταινία, με την ίδια την ιστορία,
1: ναι,
0: αυτή η ζωντάνια πώς μεταφράζεται σε σένα, δηλαδή, στη δική σου εμπειρία?
1: Από όλες τις απόψεις, δηλαδή, καταρχάς ούτως ή άλλως η διαδικασία του να κάνω αυτή την ταινία με έκανε να νιώθω πάρα πολύ ζωντανή. Ήταν ένας τελείως, ξέρεις, καινούργιος κόσμος που άνοιξε διάπλατα. Η ταινία, μάλλον το σενάριο και η ιδέα, είναι αρκετά προσωπική. Δηλαδή, ναι, μεν η ίδια η ιστορία είναι fiction, αλλά βασίζεται πάρα πολύ σε προσωπικές εμπειρίες και σχέσεις που έχω με ανθρώπους στη ζωή μου. Οπότε, είναι αρκετά συμβολική. Ταυτόχρονα, όμως, για μένα είναι και πολύ προσωπική. Οπότε, αυτό. Φέρνω ένα μέρος της ζωής μου και το αλλάζω λίγο με τις δικές μου εικόνες και στα όνειρά μου, αυτά που βλέπω. Οπότε, το δημιούργησα σε κάτι λίγο πιο αλληγορικό. Αυτό.
0: Και πώς βλέπεις αυτό το αλληγορικό αυτής της δικής σου ζωής να περνάει μετά από την άλλη μεριά, δηλαδή στον κόσμο που βλέπει την ταινία, είτε αυτό λέγεται παραγωγός, είτε δική σου άνθρωποι μπορεί να το έχεις δείξει για να σου πούν τη γνώμη τους, είτε το ίδιο το κοινό.
1: Κοίτα, είναι λίγο πρωτόγνωρο.
0: Σίγουρα είναι πρωτόγνωρο.
1: Και δεν είναι κιόλας, γιατί λόγω της δουλειάς μου έχω έρθει πολλές φορές σε επαφή με κόσμο που μου μιλάει και μου λέει πράγματα για τη δουλειά μου. Απλά αυτή τη φορά είναι κάτι πολύ πιο ολοκληρωμένο και προσωπικό, γιατί έχει και το σενάριο και δουλεύω και με τόσους ανθρώπους σε αυτή την ταινία, οπότε είναι λίγο άλλη, ξέρεις, η δική μου προσέγγιση μετά όταν λαμβάνω κάτι, αλλά σαν εντύπωση. Γενικά νομίζω ότι με συναρπάζει πάρα πολύ τα σχόλια των ανθρώπων που το βλέπουν και αυτό που με ενδιαφέρει πολύ είναι ότι κάθε άνθρωπος μου λέει κάτι διαφορετικό για την ταινία. Δηλαδή σχεδόν ποτέ δεν έχω ακούσει ίδιο πράγμα, που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μου δείχνει και ένα από τα ζητούμενά μου σε αυτή την ταινία είναι να δημιουργήσω λίγο σαν έναν καθρέφτη στον θεατή. Ήθελα να ο θεατής να δει αυτό που έχει ο ίδιος ανάγκη μέσα στην ταινία. Οπότε αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ο κάθε άνθρωπος μου δίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Τα περισσότερα μπορεί να ισχύουν, άλλα δεν ισχύουν, αλλά είναι υπέροχο γιατί δημιουργούν και δική τους ιστορία μέσα σε αυτή την ταινία.
0: Αισθητικά, έχεις χρησιμοποιήσει όλο τον κόσμο της αυτοπροσωπογραφίας ή μάλλον με τις λέξεις, με συγχωρείς, της φωτογραφίας αυτοπορτρέτων βασικά στην ταινία, στη συγκεκριμένη ταινία?
1: Ναι, νομίζω ότι γενικά η φωτογραφία είναι τεράστιο κομμάτι αυτής της ταινίας. Και όταν το έγραφα, φανταζόμουν, ήδη είχα τις εικόνες στο μυαλό μου. Έχει ένα, δεν θέλω να κάνω spoiler, αλλά έχει ένα κομμάτι της ταινίας που είναι πάρα πολύ κοντά στα αυτοπορτρέτα μου. Δηλαδή, άμα δεις προηγούμενη δουλειά μου, είναι πολύ κοντά τα τελικά πλάνα, ας το πούμε. Από εκεί και πέρα, η διαφορά είναι ότι βάζεις δύο σώματα σε έναν χώρο, που αυτό γενικά δεν το έχω πολύ δουλέψει. Γιατί συνήθως δεν έχω location, δεν έχουμε τα budget, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να δημιουργήσεις. Αλλά τώρα είχα την ευκαιρία να τοποθετήσω δύο σώματα σε έναν χώρο και να δουλέψω πιο πολύ με τον χώρο μέσα... μάλλον με τα δύο αυτά σώματα στο χώρο, που είναι πολύ όμορφο και πολύ καινούριο για μένα, αλλά ναι, πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, δεν ξέρω. Ήταν πανέμορφο και άμεσα συνυφασμένο με τη σκηνοθεσία.
0: Η ταινία συμμετέχει στο σπουδαστικό τμήμα του φετινού φεστιβάλ της Δράμας, άρα να υποθέσω ότι πας σε κάποιο κινηματογραφικό ίδρυμα της χώρας ή φοιτούσες, τέλος πάντων, μέχρι πολύ πρόσφατα. Πώς συνδυάζεται αυτό με την νομική ή μήπως δεν συνδυάζεται με την νομική?
1: Δεν συνδυάζεται καθόλου. Την νομική την έκανα όταν ήμουν 18-17 χρονών, που έπρεπε να περάσω σε μια σχολή. Δεν είχα τα κότσια να πω θα γίνω καλλιτέχνης. Ήμουν αριστούχος, οπότε λέω και πάμε να το δούμε. Το έκανα 4 χρόνια, έπεσε και πάνω στον κορονοϊό, οπότε κάπως βρήκα και λίγο δικαιολογία να φύγω τελείως. Και μετά τίποτα, τα παράτησα τελείως. Δούλεψα σε ένα γραφείο 3 μήνες, ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένη, λέω γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άρχισε το ταξίδι της φωτογραφίας άμεσα, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες είχα δουλειές και ένα χρόνο μετά, ξέρεις, πήγε πολύ καλά, ναι. Αλλά ο κινηματογράφος ήρθε άσχετα, δηλαδή δούλεψα όλα αυτά τα χρόνια σαν φωτογράφος. Και είδα στο σεμινάριο, το Film School, που κάπως σε μια διαφήμιση, και είδα ότι είναι ένα χρόνο και τα Σαββατοκύριακα, γιατί εγώ γενικά δουλεύω, οπότε κάπως έψαχνα κάτι να μπω λίγο, να δω τι γίνεται, αλλά να μου αφήνει και την ελευθερία μου, να έχω μάλλον την ελευθερία μου. Οπότε πήγα εκεί, έκανα ένα χρόνο, γνώρισα κόσμο, τον Μάριο, τον παραγωγό μου και πολύ μεγάλο κομμάτι της ομάδας. Και είδα λίγο από μέσα, ξέρεις, πώς λειτουργεί, γιατί μέχρι τότε δεν πίστευα ότι μπορώ να το κάνω. Είναι αυτό, γιατί σου φαίνεται βουνό. Αλλά όταν ακούς ανθρώπους που το έχουν κάνει και αρχίζεις να αναλύσεις ένα-ένα προς τα βήματα, είσαι ok. Ίσως μπορώ και να το κάνω, ξέρεις.
0: Άρα να περιμένουμε και συνέχεια.
1: Ναι, έχω ήδη καινούργιο σενάριο.
0: Ναι, ωραία. Άμεση συνέχεια.
1: Έχω, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι τόσο άμεση, είναι λίγο δύσκολη η διαδικασία.
0: Άμεση, ναι, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο άμεσα το έχεις βάλει στα σχέδιά σου.
1: Ιδανικά, ναι. Έχω τελειωμένο σενάριο, έχω άλλο ένα που δουλεύω και μία μεγάλη που σκέφτομαι και λίγο επεξεργάζομαι, αλλά αυτό πολλά χρόνια, ναι, έχουμε μέλλον.
0: Το ότι είναι δύσκολο το γνωρίζουμε και νομίζω ότι εσείς και ειδικά ο Μάριος Παραγωγός μπορεί να το γνωρίζει καλύτερα.
1: Νομίζω το λένε όλοι. Όλοι εδώ αυτό σας λένε και το ξέρετε.
0: Ναι, αλλά εν τέλει αυτό το οποίο συνειδητοποιώ εγώ αυτές τις κουβέντες όλες αυτές τις μέρες και το διάβασα κιόλας είναι ότι μεγάλο κομμάτι των κυρίως των νεότερων δημιουργών που συμμετέχουν στο φεστιβάλ φέτος θέλουν άμεσα να συνεχίσουν. Δηλαδή, ακούω συνέχεια ανθρώπους που μιλάμε και μας λένε θέλω ιδανικά σε 2 χρόνια να έχω την επόμενη μου ταινία, ας πούμε.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Μακάρι, να πω.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ότι τελειώνει ένα project και έχεις, για μένα π.χ. αυτό το κεφάλαιο αυτής της ταινίας έχει κλείσει μήνες τώρα και είμαι ήδη στην επόμενη και νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι δουλεύουμε. Δηλαδή τελειώνει, κλείνουμε το παραθυράκι, πολύ ωραίο, ξεσυνεχίζει το ταξίδι των φεστιβάλ, το ζούμε λίγο από εκεί, αλλά δημιουργικά επειδή έχουμε την ανάγκη να δημιουργήσουμε, ήδη είμαστε στο επόμενο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το Residua, αυτή είναι η Νάσια Στουραίτη. Σήμερα στις 5, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σήμερα στις 5.
0: Η ταινία προβάλλεται στα Ολύμπια στο πλαίσιο του Εθνικού Σπουδαστικού Τμήματος. Βέβαια και online διαθέσιμη η ταινία για online προβολές. Να ευχηθώ το καλύτερα και για την ταινία
1: πολύ.
0: Και για την συνέχεια της ταινίας, αλλά και για τη δικιά σου, τη δικιά σας. Είναι και ο Μάριος εδώ παρόλο που δεν μιλάει. Την δικιά σας πορεία, παιδιά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα. Τώρα για όσο κόσμο μας ακούτε, για το επόμενο που θα ακούσετε, προσδεθείτε.

0: Λοιπόν, θα μπορούσα να σας πω εγώ τι μόλις ακούσαμε, ωστόσο επειδή το τραγούδι αυτό είναι στενότητα συνδεδεμένο με την επόμενη ταινία για την οποία θα μιλήσουμε, νομίζω ότι μπορεί να μας αποκαλύψει το τι ακούσαμε ο σκηνοθέτης Γιάννης Καρπούζης. Γιάννη, καλώς ήρθες. Τι ακούσαμε?
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ακούσαμε τον Βασίλη Μητρόπουλο, λαϊκό τραγουδιστή για πολλές δεκαετίες, να απαγγέλει, να ερμηνεύει το «Συνοδέψτε την κυρία ως την πόρτα».
0: Ένα τραγούδι του οποίου ο Βασίλης Μητρόπουλος, ο ίδιος ή το τραγούδι παίζει και στην ταινία?
1: Παίζει και το τραγούδι, το τραγουδάει ο ίδιος live.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και υποδύεται τον λαϊκό τραγουδιστή σε ένα νυχτερινό κέντρο.
0: Ένα νυχτερινό κέντρο με τον τίτλο «Αρκάνσας». Γιατί?
1: Κάτι μεγάλο, εξωτικό, μακρινό, όπως πολλές φορές έχουμε ανάγκη εδώ πέρα στην περιφέρεια της Δύσης, να αισθανθούμε ότι μπορούμε να είμαστε και μέρος αυτού.
0: Ίσως όπως θυμόμασταν κάποτε και το Βιετνάμ, κάτι μεγάλο, εξωτικό, εντάξει, εκείνο βέβαια στην επαρχία, δεν ξέρω αν στη δική σου ταινία βρισκόμαστε, στην ελληνική επαρχία ή σε κάποιο πιο αστικό περιβάλλον. Το βασικό είναι ότι ωστόσο βρισκόμαστε σε ένα νυχτερινό λαϊκό κέντρο διασκέδασης.
1: Όπως το Βιετνάμ, ναι, είναι ένα ομάζ, μια αναφορά, όπως και η περιουσία βέβαια του διευθυντή φωτογραφίας μας, που είναι και ο διευθυντής φωτογραφίας του Βιετνάμ, του Γιώργου του Φρέτζου. Και όχι, για εμάς βρίσκεται στην Αθήνα. Το κέντρο, εξού και περιμένουν στο πρώτο τραπέζι μια οικογένεια από την Κηφισιά, από την καλή κοινωνία.
0: Η οποία εμφανίζεται τελικά, δεν εμφανίζεται?
1: Αυτό
0: πρέπει να το δει ο κόσμος. Γενικά, να πούμε ότι ο αρχικός τίτλος της ταινίας με τον οποίο είχατε διεκδικήσει και τα προηγούμενα χρόνια χρηματοδοτήσεις και λοιπά ήταν «Το πρώτο τραπέζι».
1: Τελικά
0: αποφασίζετε να το αλλάξετε και να το κάνετε Αρκάνσας. Ίσως εδώ ο σεναριογράφος μπορούσε να μας εξηγήσει καλύτερα το γιατί έγινε αυτή η αλλαγή και γιατί από το πρώτο τραπέζι φτάσαμε στο Αρκάνσας. Δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος ο οποίος σκέφτηκε και τον τίτλο του μαγαζιού, γιατί είναι το τίτλος του μαγαζιού, έτσι.
2: Γεια σας, εγώ είμαι ο Κωστής.
0: Γεια σας, Κωστή.
2: Ναι. Πρώτα-πρώτα να πω ότι το σενάριο το συνυπογράφουμε με τον Άκη το Γκλαμούρη, το έχουμε γράψει μαζί. Η ιδέα είναι πρώτο τραπέζι. Πολύ πετυχημένο, ο Γιάννης αποφάσισε ο τελικός τίτλος να είναι Αρκάνσας. Και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι μια ιστορία που έχουμε ζήσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Αντιγράφησαμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη ζωή. Δεν μας υπαγόρευσε αυτή τι να κάνουμε, τι να περιμένουμε. Και με λίγα στοιχεία μυθοπλασίας μετά κάτσαμε και το γράψαμε. Έχει συμβεί δηλαδή η ιστορία σε ένα μεγάλο βαθμό μας. Την έχουμε βιώσει.
0: Και τι είναι αυτό που σε γοητεύει εσένα στο να τοποθετήσεις την ιστορία σε ένα νυχτερινό κέντρο? Και μάλιστα, να το πούμε έτσι, σε ένα σκυλάδικο.
2: Για μας είναι ένας πυκνός χώρος. Η συνύπαρξη των ανθρώπων, τα φώτα, οι μουσικές, οι ελπίδες, οι ματαιώσεις, τα βλέμματα, τα διαφορετικά επαγγέλματα που έρχονται μαζί. Είναι ένας χώρος που για μας τον παρατηρούμε με τη δική μας ανάγνωση. Δηλαδή είναι ένας χώρος που ακούμε και αυτή τη μουσική σε ένα βαθμό, είναι στα ακούσματά μας. Οπότε όλα μαζί κουμπώνουν έτσι για μια ιστορία να υποθεί.
0: Και γράφοντας το σενάριο μαζί με τον Άκη τον Γκλαμούρη, όπως είπες πολύ σωστά, εν τέλει αυτή η κουλτούρα, για να την πω κουλτούρα, που τη χρησιμοποιείται σαν κεντρικό στοιχείο του σεναρίου, ή μήπως είναι το πέπλο και εκεί πέρα πρέπει να δούμε το τι συμβαίνει πλέον με τους ανθρώπους από κάτω και όχι τόσο με το ίδιο το μαγαζί?
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όπως το λες.
0: Το πέτυχα.
2: Ναι. Δεν θέλω πολύ να σηκώνω αυτό το πέπλο. Δηλαδή, μ' αρέσει όποια δει την ταινία να βγάζει τα δικά της, τους δικούς της, από κρυπτογραφή, ξέρω εγώ, τα δικά της. Για μας είναι αυτό, είναι βασικά μια ιστορία που θέλουμε να πούμε σε ένα χώρο που αισθανόμαστε εκεί. Δηλαδή δεν έχει κάτι το προσποιητό. Εκεί αισθανόμαστε ωραία, εκεί παρατηρούμε τον κόσμο και από εκεί μας ψάχνουμε αφορμή να πούμε τη δικιά μας ιστορία.
0: Μάλιστα, ας γυρίσουμε τώρα στον Γιάννη σιγά σιγά. Γιάννη, πώς επιλέγετε, γιατί εντάξει, κάθε φορά μιλάμε με έναν άνθρωπο, συνήθως με δύο ανθρώπους, να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, αλλά από πίσω συνήθως υπάρχει μια τεράστια ομάδα ανθρώπων. Πώς επιλέγετε και το μουσικό ύφος, να το πω έτσι, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους που θα εμφανιστούν σαν τραγουδιστές, και μάλιστα ενώ είναι και πραγματική τους ιδιότητα, έτσι. Πώς καταλήγεις, δηλαδή, στον άνθρωπο που ακούσαμε λίγο νωρίτερα?
1: Είναι ο Βασίλης, ο Μητρόπουλος, που είναι ο κεντρικός τραγουδιστής του μαγαζιού. Τα παιδιά τον βρήκανε. Ο Άκης κιόλας, όταν ήταν φοιτητής, άκουγε το ανακάλυψε με έναν τρόπο το ρεπερτόριο του Βασίλη, που ήταν σχετικά άγνωστο. Και πήγαμε στο μαγαζί που εμφανίζεται στην Αθήνα και τον προσεγγίσαμε. Μαζί του οπότε ήρθε η Λιλή Ζούκα, η οποία τραγουδάει στο ίδιο κέντρο. Και μετά είναι η Παρασκευή Δουρουκλάκη, η οποία είναι ηθοποιός. Και είναι και η Βασιλική Τσιφτσή, η οποία είναι τραγουδίστρια, αλλά ας πούμε με κατεύθυνση στο ρεμπέτικο.
0: Ήταν εύκολο για τους ανθρώπους αυτούς το να δεχτούν να συμμετέχουν στην ταινία?
1: Ήταν εύκολο. Μάλιστα ο Βασίλης δεν ήταν για όλους, αλλά ο Βασίλης ήταν πολύ χαρούμενος, γιατί έχει μεγάλη λατρεία και όλα στον Τόλι Βοσκόπουλο.
0: Νομίζω ακούγεται λίγο αυτό, η αλήθεια είναι. Έτσι.
1: Οπότε λέει, πέτυχα κι εγώ επιτέλους να παίξω σε μια ταινία. Λέει και πολύ Βοσκόπουλο στο ρεπερτόριό του.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Είναι αυτό στους καλλιτέχνες, είναι πάντα μυστικό.
0: Είναι μυστικό, έτσι. μπορεί να είναι οτιδήποτε από ένα τεράστιο.
1: Από 40 μέχρι 80
0: ευρώ ηλικίας. Εσύ πλέον με τη ματιά του σκηνοθέτη, πώς επιλέγεις να δείξεις αυτό το περιβάλλον?
1: Εγώ ήθελα.
0: Γιατί?
1: Εγώ με το που διάβασα το σενάριο, φαντάστηκα έναν ονειρό κόσμο. Μου άρεσε δηλαδή το να υπάρχει μια δυτή φύση αυτού του χώρου μεταξύ ρεαλισμού και μεταξύ του να είναι ένα όνειρο της αφηγήτριας, που είναι η Ελεάνα Καυκαλά, η Μπέτη, στην ταινία. Οπότε λίγο να παραπέμπει στο ότι όλο αυτό μπορεί να μην είναι ένα Σαββατόβραδο στα μπουζούκια, αλλά να είναι φαντασίες, ελπίδες, έρωτες που θέλει να ζήσει, νίκες, απέναντι σε μια ζωή η οποία είναι πολύ πιο σκληρή, τετριμένη και γεμάτη ματαιώσεις.
0: Ίσως και αμήλικτη.
1: Και αμήλικτη, ναι.
0: Μέχρι στιγμή στην καριέρα σου έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της μνήμης, συλλογικής και ατομικής. Ισχύει αυτό και για αυτή την ταινία, ή αποφασίζεις να κάνεις κάτι διαφορετικό?
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό που είναι σε μια συνέπεια και συνέχεια με τα προηγούμενα, θα έλεγα ότι είναι η έννοια του θραύσματος. Το κολάζ, το θραυσματικό, το ίχνος, αυτά όλα ας πούμε είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιώ σε όλα τα έργα με τα οποία καταπιάνουμε, και αυτή τη μέθοδο κιόλας πήρα σε αυτό το σενάριο, το οποίο είναι, ναι, πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα.
0: Θεωρείς ότι η τελική απόδοση είναι ρεαλιστική, ή είναι αυτό που λες το πιο ονειρικό, το πιο φαντασιακό?
1: Όχι, δεν είναι ρεαλιστική.
0: Δεν είναι ρεαλιστική.
1: Όχι. Και μάλιστα,
0: παρόλο που έχουμε ζήσει την ιστορία, όπως μας έλεγε ο Κωστής πριν.
1: Έτσι ξεκινάνε όλα, από το ρεαλισμό, αλλά στο τέλος οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να επενδύσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας καίνε, μας ενδιαφέρουν εμάς. Οπότε και το μπουζουτσίδικο το γεμίσαμε σε ένα μεγάλο βαθμό με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και όχι με ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν πιο, ας πούμε, πιο έτσι, θα κάνανε ένα πιο τσίζι, ας πούμε, σε σχέση με την εμφάνισή τους.
0: Είναι κανονικό μαγαζί, υπαρκτό μαγαζί εκεί που έχετε επιλέξει να γυρίσετε?
1: Είναι το Ilion Plus.
0: Α, εντάξει, ωραία. Το γνωρίζουμε, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι το έχουμε στο μυαλό μας σαν κάτι πιο εναλλακτικό, έτσι, καμία σχέση, εκτός αν, εντάξει, προφανώς δεν μπορώ να γνωρίζω το σύνολο του προγραμματός, αλλά πολλοί και φίλοι από Θεσσαλονίκη, ας πούμε, κατεβαίνουν με τις μπάντες τους για να παίξουν στο Ilion Plus. Φαντάζομαι ότι είχατε κάποια επαφή.
1: Είχαμε επαφή, ήταν ο Κώστας ο Φουρίκος, μετά είναι η Ερμίνα η Αποστολάκη, η σκηνογράφος μας, η οποία το μεταμόρφωσε το χώρο, ώστε να μοιάζει με αυτό που είναι. Και να πούμε κιόλας ότι τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη είναι που σκέφτηκαν την ιστορία, ο Άκης και ο Κωστής. Δηλαδή η έμπνευση έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη είναι που σκέφτηκαν την ιστορία, ο Άκης και ο Κωστής. Δηλαδή η έμπνευση έρχεται από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι, καλό αυτό να το σημειώνουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι

0: Θα πω εγώ. Τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να παραβλέψω έτσι το γεγονός ότι μιλάμε για αυτή την ταινία σήμερα, ενώ χθες έφυγε από τη ζωή ένα πολύ μεγάλο όνομα του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, έχοντας φτιάξει αυτή την ταινία και έχοντας φτιάξει την ταινία αυτή, όπως λες και εσύ ο ίδιος, όχι πολύ ρεαλιστικά, ποια είναι η γνώμη σου για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους συνολικά, έτσι, σαν κοινωνία, γιατί το σκυλάδικο είναι λίγο, το λαϊκό, λίγο στιγματισμένο, ας πούμε, για διάφορους λόγους, διαφορετικούς από ό,τι μπορεί να πριν από 40 χρόνια, αλλά και το πώς βλέπουμε πολλές φορές να κυνηγάμε ίσως τα clicks, τα likes, τα views ή οτιδήποτε, προσπαθώντας με το στανιό να βγάλουμε ιστορίες, πολλές φορές και κατκεντρεχείς για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς το σκέφτεσαι εσύ όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι κυνηγάμε πράγματα τα οποία είναι τελείως άχρηστα για τη ζωή μας, και πολλές φορές αυτό έχει και κόστος στην ίδια μας τη ζωή. Αυτό νομίζω το λέει πάρα πολύ η ταινία, και όντως για μας είναι μια τραγική σύμπτωση που είχαμε αυτή την απώλεια μία μέρα πριν την πρεμιέρα. Ναι, για την ομάδα ήταν, ας πούμε, σοκαριστικό.
0: Θα ακούσουμε σε λίγο και Γιώργο Μαζονάκη, δεν θα σας αφήσω έτσι. Για σήμερα θα γυρίσω τώρα σε εσένα, Γιάννη. Τι έχεις σχεδιάσει για την ταινία, ή μάλλον τι θα ήθελες να σχεδιάζεις για την ταινία, από εδώ και πέρα, μετά δηλαδή την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ της Δράμας?
1: Έχουμε επόμενο σταθμό στην Αθήνα.
0: Ωραία.
1: Νύχτες πρεμιέρας.
0: Ωραία.
1: Αλλά προς το παρόν προσπαθούμε να απολαύσουμε το παρόν.
0: Θα την έδειχνες μέσα σε σκυλάδικο?
1: Θα την έδειχνα.
0: Έχει γίνει, δεν είναι έχει γίνει. Έχω πάει κιόλας το 2016, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είχε διοργανώσει προβολή του «Αυτή η νυχταμένη» μέσα στον Μπαρμπαρέλα και με συναυλία του Κραουνάκη αμέσως μετά. Τυχαία, χωρίς να ξέρω ακριβώς που κάθομαι, γιατί αλλού είναι η σκηνή, αλλού προβαλόταν η ταινία, κατέληξα να είμαι μετά στη συναυλία στο πρώτο τραπέζι. Χωρίς να έχω ιδέα, απλά είδα το τραπέζι, κάπως βόλευε με την οθόνη, δεν είχα προσέξει ότι είναι η σκηνή από δίπλα, ήταν κλειστή με κουρτίνες. Ναι.
1: Ναι, σίγουρα. Και μακάρι και να φέρναμε την μπάντα που έπαιξε, φέρναμε τους τραγουδιστές και όντως θα γινόταν ένα φανταστικό λαϊκό γλέντι.
0: Για μίλα το με τα παιδιά στο Ήλιον Πλας. Πιστεύω ότι θα αρχίσω να το σκέφτονται και αυτοί. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, να ευχηθώ τα καλύτερα για την ταινία. Σήμερα είναι οι προβολές στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα, διαθέσιμοι και online εντός Ελλάδας για τις θεάσεις. Θα σας αφήσω με λίγο Γιώργο Μαζονάκη, διαφορετικό όμως, γιατί υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτή η μπάντα, μια ουκρανική μπάντα του heavy rock stoner ήχου που ήταν πολύ στα πάνω του και στην Ελλάδα την προηγούμενη δεκαετία κυρίως, και κάθε φορά που παίζανε είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη, σαν εισαγωγή για το πιο γνωστό του τραγούδι, το I'm the Mountain, παίζανε ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο θα το ακούσουμε βέβαια σε όχι πολύ καλή ποιότητα, η αλήθεια είναι, εκτέλεση. Θα μας το βάλει ο Ηλίας.

Παίζουν το Σάββατο, νομίζω το 2015 είναι αυτή η ηχογράφηση σε κάποια ζωντανή τους εμφάνιση στην Αθήνα. Αυτή ήταν και η σημερινή σύνδεση του 1958 με το 401, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Ξανά μαζί αύριο για την τελευταία εκπομπή. Ούτως ή άλλως είναι και η τελευταία μέρα των προβολών του βασικού προγράμματος. Το Σάββατο είναι η τελετή λήξης με τις βραβεύσεις και την Κυριακή θα έχει το κοινό της Δράμας την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις ταινίες που θα βραβευτούν το Σάββατο. Επομένως, αύριο και η τελευταία δική μας εδώ σύνδεση. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαζε και από το μικρόφωνο Ηλίας Σταμπουλής μαζί μας τον ήχο όλες αυτές τις μέρες. Ξανά μαζί αύριο στις 2 η ώρα. Μέχρι τότε καλή συνέχεια και καλές προβολές.

0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: 5η 10 Σεπτεμβρίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου ανεβαίνει το μουσικοθεατρικό έργο «Αΐ Λαός». Σε δημιουργικό διάλογο με τις Τροάδες του Ευρυπίδη, η παράσταση συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική και σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, πλαισιωμένα από μια επιβλητική σκηνική εγκατάσταση με 2.000 ανδρικά ρούχα προσφύγων. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Μίδια σε σκηνοθεσία του διεθνώς αναγνωρισμένου Νικίτα Μιλόγεβιτς. Η καρδιοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, πλαισιωμένη από έναν 12-μελή θίασο με τους Λάζαρο Γεωργοκόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και την Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού. Οι βραδιές Cine Dog συνεχίζονται στο Cine Apollon με την ταινία του Jim Jarmusch Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Ο Ghost Dog, ένας μοναχικός Αφροαμερικανός επαγγελματίας δολοφόνος που ακολουθεί τους κώδικες τιμής των Σαμουράι, τα βάζει με μια συμμορία Ιταλών μαφιόζων, οι οποίοι αν και τον χρησιμοποίησαν ως εκτελεστή για τις δουλειές τους, τώρα θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ο συμπαθέστατος εξωγήινος E.T. έρχεται μέσα από την κινηματογραφική οθόνη στην Τούμπα στο πλαίσιο του θεσμού σινεμά στις γειτονιές. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Έλιοτ, ενός μοναχικού αγοριού που γίνεται φίλος με έναν εξωγήινο, τον E.T., ο οποίος έχει παγιδευτεί στη γη. Είσοδος δωρεάν. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης σε μια δυνατή μουσική βραδιά με τη συναυλία της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έρχεται με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν αγαπημένες μελοποίησεις των στίχων του μεγάλου ποιητή Νίκου Καβαδία στο Δήμο Χαλκιδόνας. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος αναλαμβάνει την αφήγηση σε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη θάλασσα, την νοσταλγία, την αναχώρηση και την επιστροφή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου. Είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε το Transglobal World Music Chart του Σεπτεμβρίου, το σταθερό μηνιαίο αφιέρωμά μας με τα καλύτερα άλμπουμ των World ήχων. Τα επιλέγει ένα δίκτυο μουσικοκριτικών από όλο τον κόσμο που εργάζεται σε τακτική βάση για να διασώσει να διαδώσει συγκεκριμένα την παγκόσμια μουσική σε κάθε είδους μέσο. Κάθε μήνα λοιπόν προκύπτει μια λίστα με τις 40 καλύτερες νέες κυκλοφορίες και εμείς φιλοξενούμε την πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 συναντάμε τη Χιλάλ Κάια, ερμηνεύτρια, συνθέτρια και κιθαρίστρια από την Τουρκία με βάση τη Δανία. Το 2014 συνεργάστηκε με το θρύο της ροκ Haluk Levent, ενώ από το 2018 συμπορεύεται με το Supergroup Kalaha. Το ντεμπούτο solo album της Symbol έχει βαθιές ρίζες στην τουρκική λαϊκή μουσική και ταυτόχρονα ενσωματώνει rock, jazz και ψυχεδέλεια. Το παραδοσιακό υλικό της Ανατολίας αναδύεται μέσα από μικροτονικές μελωδίες, ακουστικά όργανα, αυτοσχεδιασμό και δυναμικές φωνητικές ερμηνείες. Το Symbol εξερευνά τη λαχτάρα, το αίσθημα του ανήκειν και τις προσωπικές συνδέσεις με τις πολιτισμικές ρίζες. Τα singles Perisan, Sultan και Harabe σύστησαν την Κάγια ως ανερχόμενη μουσικό της σύγχρονης ψυχεδελικής σκηνής Ανατολίας στην Ευρώπη και εκτός από το πρωτότυπο υλικό περιλαμβάνει το άλμπουμ αυτό τρία παραδοσιακά τουρκικά λαϊκά τραγούδια. Το Sultan που θα ακούσουμε στη συνέχεια έλαβε υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς στα Βενέζικα Μουσικά Βραβεία Roots 2025 και η Κάγια κέρδισε επίσης υποψηφιότητα για το New Roots Artist of the Year. Ας την απολαύσουμε.

Στη θέση νούμερο 9 από την 7η όσον αφορά το Trans Global World Music Chart βρίσκουμε τους Tamikrest με τον 6ο δίσκο του Sasikel για καιρό στην πρώτη δεκάδα του chart. Εκπρόσωποι της φυλής στο Areg όπως και οι βετεράνοι την Arigouen, οι Tamikrest έχουν γίνει μία από τις πιο ζωτικές φωνές του λαού τους, διοχετεύοντας σε συνθέσεις τους εμπειρίες εξορίας, απώλειας και αντίστασης με το Sasikel που σημαίνει ταξίδι, γιορτάζουν 20 χρόνια ζωής και ακούμε τη σύνθεση Ini Jam.

0: Δύο θέσεις έχουν πέσει κοκάνια με το Flam Folklore. Η Lila Fraisse και η Caroline Dufault προσεγγίζουν με ένα σύγχρονο τρόπο την οξυτανική παράδοση. Το δίδυμο συνθέτει, αναδημορφώνει και επανερμηνεύει αρχαίες μελωδίες με πρωτότυπα κείμενα σε μια σύγχρονη γλώσσα που αντιχεί τόσο ανατρεπτικές οξυτανικές μνήμες όσο και σημερινούς αγώνες. Οι κοκάνια προσκαλούν εκλεκτούς συνεργάτες: Audrey Genestet, Arthur Auer, Jules Ribi, Joan Levesser, να συμμετάσχουν στην διαδικασία μίξης μαζί με τους μουσικούς Raoul Refé, τον Καταλανό, τον Ιταλό μουσικό και παραγωγό Walter Lauretti και τον κιθαρίστα Paulin Courtial. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Alamistad.
1: Hey, spilly las flus, circuit, circuit, un camarade.

Στο νούμερο 7 από τη θέση 12 του Transglobal World Music Chart έχουμε μια συλλογή Sounds of Malawi Volume 1. Δουλεύοντας με τους Deschamps και Makala το 2024, μηχανικός, ηχογράφησης, παραγωγός και διευθυντής διασκογραφικής εταιρείας Harland Steinberger από το Los Angeles πέρασε 10 μέρες στα Jarakanda Studios, στα περίχωρα της πόλης Blantyre, ηχογραφώντας όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιτέχνες από το Μαλάουι. Ο Steinberger επισκέπτεται τη χώρα το 2009, συνεργαζόμενος με μουσικούς, κάνοντας παραγωγή και σε προηγούμενα άλμπουμ τους, τον Ketura και Kasambwe Brothers. Τους Kasambwe Brothers θα τους ακούσουμε συνέχεια στο Mtima Wanga. Αλλά το τελευταίο ταξίδι ήταν σε άλλο επίπεδο, καθώς κατά τη διάρκεια των 10 ημερών μαραθωνίου ηχογραφήσεων, ο Steinberger ηχογράφησε 18 συγκροτήματα και 85 τραγούδια συνολικά. Μάλιστα, όταν διαδόθηκε η φήμη για το τι θα έκανε, εμφανίστηκαν πάρα πολλοί ερμηνευτές, οι οποίοι φορούσαν τα καλά τους και ελπίζανε να τους επιλέξει για να ηχογραφήσουν τραγούδια τους. Φυσικά αυτό ήταν δύσκολο να καταγραφούν όλοι αυτοί. Τελικά το Sounds of Malawi Volume 1 περιλαμβάνει 14 τραγούδια. Είναι μια συλλογή που στοχεύει στην ανάδειξη του εύρους της μουσικής της χώρας του Μαλάουι. Και θα ακούσουμε, όπως είπαμε, Kasambwe Brothers, Mtima Wanga.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, η ηχή ρυθμή και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε το Trans Global World Music Chart του Σεπτεμβρίου. Είναι το σταθερό μηνιαίο αφιέρωμά μας με τα καλύτερα άλμπουμ των World ήχων, έτσι όπως τα επιλέγει ένα δίκτυο μουσικοκριτικών από όλο τον κόσμο. Και βρισκόμαστε σίγουρα στο νούμερο 6. Ο αγαπημένος βραζιλιάνος μουσικός Σεου Ζόρζι πέφτει 4 θέσεις από την προηγούμενο μήνα με τον δίσκο The Other Side. Είναι μια δουλειά συμπαραγωγή με τον Μάριο Καλντάτο Jr. και με τις συμφωνικές συνεργιστρώσεις του Miguel Atwood Ferguson. Ο Ζόρζι προσκαλεί τους Μαρία Ρίτα, Μπέκ, Ζαπ Μάμα, Μαρίζα Μόντσι σε τραγούδια του Μίλτον Νασιμέν, του Άρτουρ Βεροκάη, Μαρίζα Μόντσι, Νίκ Ντρέ και πολλών άλλων. Πρόκειται για μια στροφή στην ατμοσφαιρική jazz, την bossa nova και το κινηματογραφικό ύφος. Στις προηγούμενες δουλειές του ο Σεου Ζόρζι κινήθηκε κυρίως σε ήχους σάμπα, soul και funk. Βέβαια η κινηματογραφική αίσθηση υπήρχε, τον έχουμε συνδέσει και με τις διασκευές του David Bowie που έντυσαν εικόνες από το φιλμ του Wes Anderson The Life Aquatic with Steve Zissou. Εμείς όμως σας ακούσουμε από το The Other Side τη σύνδεση Μπελέζα Μπαρμπαρά, τον Τομασίνι Αλτρούδα.

Beleza Bárbara. Beleza Bárbara.

Και περνάμε στην πέμπτη θέση, πάντα όσον αφορά το Trans Global World Music Chart, εδώ στην όμορφη πόλη, Ζητώνιος του Κόσμου, στο 958 της R3. Και είναι η σύνθεση, μάλλον ο δίσκος ονομάζεται Colo, από του Kitka Women's Vocal Ensemble, μια λέξη που έχει πρωτοβαλτοσλαβική ρίζα, σημαίνει κύκλος, τροχός, σπυροειδής, κοινοτικός χώρος. Είναι ο κοσμικός κύκλος της δημιουργίας, ανάπτυξης, καταστροφής και της ανανέωσης, αιώνια αναλλαγή των εποχών και η κοινή ρυθμή των ζωών που υφαίνονται μεταξύ τους. Για το γυναικείο φωνητικό ensemble, η λέξη αντιπροσωπεύει επίσης το συνεχώς εξελισσόμενο κύκλο των φωνών, μια στενά συνδεδεμένη δημιουργική κοινότητα γυναικών που συνδέονται με την αναπνοή και τη φιλία. Ο δίσκος περιλαμβάνει τραγούδια στα βουλγαρικά, λετωνικά, εσθονικά, γεωργιανά, σέρβικα, ουκρανικά, κορσικανικά και λιθουανικά. Και θα ακούσουμε το Κακούρι Λαβνάνα από τη Γεωργία, στα φωνητικά η Κριστίν Μπάρετ, Κέλλη Άτκινς και Τζανέτ Κουτούλας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, η γειτονιά του κόσμου, η ήχη ρυθμή και χρώματα του πλανήτη Γη στην τροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Συνεχίζουμε την δεκάβα του Transglobal World Music Chart, στην οποία κάνει εντυπωσιακή είσοδο η ορκέστρα Καουκάν με το Αμέρικα στην δισκογραφική Ντάπτον. Κατευθείαν στην τέταρτη θέση από το πουθενά, δεν ήταν καν στους 40 καλύτερους δίσκους της παγκόσμιας μουσικής. Το άλμπουμ Αμέρικα ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Penrose Recorders από τον Gabriel Roth. Επεκτείνει τους κλασικούς ήχους Mambo για τους οποίους το συγκρότημα έχει γίνει γνωστό, συνδυάζοντας λατινοαμερικάνικη, soul, μπουγκαλού και σάλσα μουσική, όλα αυτά παραμένοντας πιστό το group στις κουβενέζικες ρίζες του. Στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, η ορκέστρα Καουκάν παρουσιάζει μια all star σύμφεση νέων τραγουδιστών, μεταξύ άλλων τον Miriam El Hajli με καταγωγή από τη Βενεζουέλα και το Μαρόκο, η οποία θα τραγουδήσει τον Άδια με τόκα Ιουάλ στη συνέχεια, και Καρολίνα Ολιβέρο στον κόμπο Τσιμπίτα. Οι φωνές αυτές αξιοποιούν την εκατέργαστη ενέργεια των Σέλια Κρούς και Λαλούπε, αλλά στρέφουν το βλέμμα τους σε κάτι προς κάτι πιο οικείο, σε θέματα απώλειας, αναταραχής και στο βάρος εμπειρίας των μεταναστών που αφήνουν τον τόπο τους για να βρουν μια καλύτερη τύχη, μια καλύτερη ζωή και το αμερικάνικο όνειρο. Ας ακούσουμε Νάδια με τόγα Ιγουάλα.

συνεχίζουμε με τη συνεργασία του Mexican Institute of Sound και Meridian Brothers στο Ruido Trovar, που πέφτει από την κορυφή του Dance Global World Music Chart στην τρίτη θέση. Το project του Μεξικανού Καμίλο Λάρα και το Κολομβιανό Group ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια διασυνοριακή συνεργασία που επαναπροσδιορίζει τις τροπικές παραδόσεις που συνδέουν τις δύο χώρες, αντλώντας έμπνευση από είδωλα όπως είναι ο Ρίγο Τοβάρ και η ψυχεδελική μεξικανική εποχή της Κούμπια. Το μουσικό αυτό εγχείρημα συνδυάζει τανσόν, σον, τσα-τσα-τσα και πειραματικά ηλεκτρονικά στοιχεία σε μια ζωντανή νέα γλώσσα, και ακούμε τη σύνθεση Κούμπια Μπεκιάνα.

Τον Ιούλιο βρισκόταν στην κορυφή του Trans Global World Music Chart, τον Αύγουστο στη δεύτερη θέση και παραμένει σε αυτήν και το Σεπτέμβριο αναφερόμαστε στη Φατουμάτα Τιαουάρα και το νέο της δίσκο Μάσα στην No Format Records. Το άλμπουμ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γάλλου μουσικού και καλλιτέχνη Ματιέ Σεντίδη, αλλιώς M, διαδέχεται το Λόντον και η καλλιτέχνη αποκαλύπτει τις επιθυμίες να επεκτείνει τις ηχητικές δυνατότητες της σύγχρονης μουσικής του Μάλι. Σε 12 τραγούδια κινείται μέσα από τη θλίψη, τη μητρότητα, τη μνήμη, την πίστη, την αφεκτικότητα, τη ζήλια και την επιβίωση. Κάθε σύνθεση φέρει το δικό της βάρος, ενώ παράλληλα συμβάλλει σε ένα μεγαλύτερο στοχασμό για την ελευθερία και την αυτοκυριαρχία. Ακούμε τη σύνδεση Μόγκο.

και στο νούμερο 1 του National Billboard Music Charts συναντάμε τους γνώριμους και αγαπημένους Mini Crusaders, στους οποίους αφιερώσαμε και εκπομπή πρώτη φορά στα 40 καλύτερα άλμπουμ της παγκόσμιας μουσικής, με το νέο τους δίσκο From Japan With Love στην Blue Note Records, και να αναρωτιόμαστε πόσο καιρό θα μείνουν στην κορυφή. Θα περιμένουμε μέχρι τον επόμενο μήνα. Μας έρχονται από τη μουσική σκηνή του Τόκιο, συνδυάζονται παραδοσιακά μίνιο με δυτικούς ήχους, Latin, Caribbean ρυθμούς, Reggae, Bungalow και άλλα, και άλλους ήχους. Τα μίνιο είναι τραγούδια εργασίας που έχουν τις ρίζες στους αγροτικές κοινότητες, μουσική συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή, τις εποχιακές θεατουργίες και την τοπική ταυτότητα. Και εμείς από το From Japan With Love θα σας αποχαιρετήσουμε με το Κοκκυρίκο Μπούση. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης γειτονιές του κόσμου στον 958 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020, τόσο παλιά. Ήταν η πρώτη κυκλοφορία που στερέωσε το project Common Sense, και το τραγούδι έχει ως κεντρική ιδέα την ενότητα και την συνύπαρξη. Επίσης να πούμε ότι το κομμάτι ακούστηκε στην αρχή του βίντεο της Georgia Smith, Teenage Fantasy, και κάπως έτσι ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους, λίγο μετά τις 9. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Στις 4.30 ώρα θα έχουμε καλεσμένο. Ο Αναστάσιος Διόλαντζης Άκα Άιζον θα είναι εδώ στο στούντιο 58, γιατί η Rewards Festival πλησιάζει και θέλουμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για το πρόγραμμα και για τη διοργάνωση και γενικότερα για το τι μας περιμένει όλες αυτές τις μέρες που κάθε χρόνο η Θεσσαλονίκη χορεύει ξανά.

1966, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το Paint It Black και γράφουν μία από τις πιο χαρακτηριστικές σελίδες στην ιστορία του rock, ένα τραγούδι σκοτεινό, έντονο και σχεδόν υπνοτικό, με αυτό το εμβληματικό riff που το έκανε να ξεχωρίσει την πρώτη στιγμή. 6 δεκαετίες μετά, το τραγούδι συνεχίζει να ζει, να μεταμορφώνεται, να περνάει από γενιά σε γενιά, και ήρθε ο Αυστραλός. Είναι μισός Αυστραλός και μισός από την Γκάνα, λέγεται Genesis Ογιούσου. Είναι γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο αρνείται να χωρέσει σε ένα μουσικό είδος μόνο. Πήρε λοιπόν το Paint It Black που ακούσαμε, το έφερε στα δικά του μέτρα. Δεν προσπάθησε δηλαδή να αντιγράψει το original, το ξαναέχτισε από την αρχή, έχω την εντύπωση. Έβαλε funk στις μπασογραμμές, gospel στα πλήκτρα, soul στα backing vocals. Το άλλαξε το τραγούδι και είχε ενδιαφέρον ότι ο καλλιτέχνης έχει και προσωπική σχέση με το τραγούδι, διάβαζα. Το είχε γνωρίσει μικρός μέσα από το Guitar Hero 3 και σήμερα, τόσα χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, αποφάσισε να το ξαναζωντανέψει.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, songwriter και παραγωγός επέστρεψε την προηγούμενη χρονιά, το 2025. Είναι το δεύτερο solo album της, My Home Is Not In This World. Ένα album γεμάτο gospel, soul, country, western country συγκεκριμένα. Πολύ rock and roll ενέργεια και μπόλικη μελαγχολία. Ένας ήχος vintage, αναλογικός, που μοιάζει να κοιτάζει πίσω στις δεκαετίες του 60 και του 70, αλλά δεν ακούγεται και τόσο παλιός, αν δεν κάνω λάθος. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους, να θυμίσω ότι μετά τις 4.30 δεν θα είμαι μόνη μου. Θα έχω στην παρέα μου τον στο στούντιο τον Αναστάσιο Διόλατζη, ένα από τους βασικούς διοργανωτές του Reworks Festival, και φέτος έρχεται στην πόλη στα τέλη του Σεπτέμβρη. Ο Βαγγέλης Καπατάνου ρυθμίζει τον ήχο. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 5 και βεβαίως σήμερα, όπως και κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Μέχρι το τέλος του κόσμου, 9.58 της ΕΡΤΡΙΑ, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Σας είπα ότι σήμερα έχω εκλεκτό καλεσμένο. Κλισέ ακούγεται τώρα, αλλά είναι εκλεκτός. Αναστάσιος Διόλαντζης, ένας από τους βασικούς διοργανωτές του ReWorks, να το Κοντεσαρδάμ Φέστιβαλ, 22 χρόνια τώρα. Καλησπέρα, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που με έχετε εδώ.
0: Δεν γίνεται να μην σε έχουμε εδώ κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, όπως και στο Pre-Reworks και στο Reworks Festival. Πρέπει να μιλήσουμε για τα ωραία πράγματα που φέρετε και σήμερα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το φεστιβάλ και θα ξεκινήσω με την ερώτηση που σκεφτόμουν να σου κάνω. Τι είναι αυτό που φέτος θέλετε να πείτε μέσα από το πρόγραμμα? Δηλαδή, γιατί νιώθετε ότι αυτή η 22η διοργάνωση είναι διαφορετική από τις άλλες? Γιατί νομίζω ότι είναι διαφορετική.
1: Διαφορετική από την άποψη ότι ένα φεστιβάλ πρέπει να εξελίσσεται, πρέπει να προχωρά, οπότε το να μένει στάσιμο δεν είναι και πολύ καλή ιδέα. Ωστόσο, τα βασικά χαρακτηριστικά του φεστιβάλ παραμένουν ίδια. Πρόκειται για ένα περίπατο στην πόλη που απαγαπούμε πάρα πολύ, γιατί ζούμε εδώ. Προσπαθούμε να γίνεται η πόλη σημείο συνάντησης φίλων της σύγχρονης μουσικής από όλη την χώρα, βασικά από την πόλη, από όλη την χώρα, αλλά και από το εξωτερικό. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα ραντεβού στην ουσία. Ο Σεπτέμβρης κάπως είναι συνδεδεμένος πια, πέρα δηλαδή από τη διεθνή έκθεση, είναι και με το ReWorks. Και από εκεί πέρα έχουμε ένα περιεχόμενο το οποίο καλύπτει το ευρύ φάσμα της σύγχρονης μουσικής και της ηλεκτρονικής μουσικής και την σχέση της με άλλα μουσικά είδη. Οπότε αυτά είναι πάνω κάτω σαν αρχές, ας πούμε.
0: Ναι, μας είπα ουσιαστικά αυτά που κρατήσατε, τα στοιχεία που κρατάτε, ναι. Και η διαφορά είναι ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ.
1: Ναι. Εξελίσσεται γιατί εξελίσσεται και η ίδια μουσική έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή η ηλεκτρονική μουσική αυτή τη στιγμή είναι ίσως το πιο μαζικό μουσικό είδος στον κόσμο. Έχει διεισδύσει πλέον παντού. Ναι. Την ακούμε στην καθημερινότητά μας και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Πλέον έχει συνδεθεί με τόσα άλλα μουσικά είδη, με τη rock, με τη jazz, ακόμη και με την κλασική μουσική. Οπότε πλέον έχει μεγαλώσει αρκετά και αν θέλεις να την παρουσιάσει σε ένα ευρύ φάσμα, οφείλεις να μεγαλώσεις και εσύ. Σε συνάρτηση βέβαια και με τους επισκέπτες μας. Mm-hmm. Δηλαδή είμαστε έτσι πολύ ευλογημένοι που ο κόσμος αγαπά το φεστιβάλ, το υποστηρίζει, γιατί χωρίς τη δική του την υποστήριξη φεστιβάλ δεν μπορείς να κάνεις.
0: Σωστά, για τον κόσμο το κάνεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όμως έχει μεγαλώσει, αλλά σκεφτόμουν ότι όταν ένα φεστιβάλ μεγαλώνει τόσο πολύ, μήπως υπάρχει κίνδυνος να χάσει την αρχική του ταυτότητα? Θέλω να πω, το νιώθετε αυτό κάθε χρονιά που πάτε να το ξαναστήσετε από την αρχή? Έχετε την αγωνία να μην χάσει την αρχική του ταυτότητα?
1: Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι η αρχική του ταυτότητα, η μουσική αυτή έχει ακριβώς αυτό το στοιχείο. Έχει το στοιχείο της διαρκούς εξέλιξης. Mm-hmm. και μεταβολής. Οπότε οφείλουμε και εμείς σαν διοργάνωση, σαν φεστιβάλ, εάν θέλουμε να την προβάλλουμε υπεύθυνα, να εξελιχθούμε και εμείς. Mm-hmm. Υπάρχει πάρα πολλή συζήτηση. Εμείς έχουμε κάποια όρια, δηλαδή δεν θα δεις πράγματα τα οποία, ας πούμε, δεν ταιριάζουν με το DNA του ReWorks. Δεν θα κάνουμε δηλαδή πράγματα τα οποία θα αλλάξουν το φεστιβάλ σε μια κατεύθυνση στην οποία δεν θα θέλαμε να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, εγώ το βρίσκω πολύ υγιές αυτό το πράγμα. Δηλαδή το βρίσκω πολύ υγιές να αλλάζει ένα φεστιβάλ και να εξελίσσεται. Θα τρόμαζα πολύ αν το ReWorks ήταν το ίδιο με το 2005, όταν ξεκίνησε.
0: Όμως σκεφτόμουν ότι μετά από περισσότερα χρόνια, 20 χρόνια, 22, και πάνω από 2.000 εμφανίσεις, αν τα έχω μετρήσει καλά, τι είναι αυτό εσένα που είσαι ένας από τους βασικούς διοργανωτές, που σε εκπλήσει σε ένα DJ set? Τι είναι αυτό που σε κάνει να λες wow όταν ανεβαίνει τελικά ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες που έχεις επιλέξει στο φεστιβάλ και λες τι ήταν αυτό που έκανε φέτος ο συγκεκριμένος?
1: Το ωραίο που έχει η ηλεκτρονική μουσική και οι DJs ενδεχομένως, τώρα γιατί για αυτούς μιλάμε, mm-hmm. είναι ακριβώς ότι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μια κλειδωμένη συναυλία στην οποία ξέρεις ότι τα τραγούδια είναι αυτά και θα πάει. Υπάρχουν 10 συναυλίες οι οποίες, αν τις δεις 10 φορές, είναι 10 φορές το ίδιο πρόγραμμα. Λεπτό προς λεπτό, ακόμη και τα αστεία που λένε ανάμεσα στις διακοπές των τραγουδίων είναι ίδια. σε εμάς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει πάντα το στοιχείο της έκπληξης και υπάρχει πάντοτε επίσης και το στοιχείο της διαφορετικότητας. Δηλαδή ένας καλλιτέχνης οφείλει διαρκώς να εξελίσσεται και ο ίδιος. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια, φτιάχνουμε ένα μοσαϊκό κάθε φορά. Δηλαδή οι καλλιτέχνες που παρουσιάζουμε είναι εδρεωμένοι, άλλοι είναι ανερχόμενοι, άλλοι είναι θρύλοι της μουσικής, άλλοι είναι πολύ νέα παιδιά και επίσης έχουμε και ένα 50% το οποίο είναι καλλιτέχνες της χώρας μας και της πόλης. Οπότε αυτό όλο μαζί συνθέτει ένα πολύ διαφορετικό πράγμα και υπάρχει ένα πολύ θετικό, ένα μάλλον πολύ ενδιαφέρον πράγμα για μένα, είναι ότι η μουσική μας είναι επίσης διεθνής γλώσσα, την καταλαβαίνουν όλοι. Mm-hmm. Είτε την έχεις ακούσει, είτε δεν την έχεις ξανακούσει ποτέ, είτε είσαι από την Ελλάδα, είτε είσαι από το εξωτερικό, είναι ένας κοινός ήχος τον οποίο μπορείς να το καταλάβεις. Οπότε εκείνη τη στιγμή, βρισκόμενος ή βρισκόμενη κάτω στο χώρο και ακούγοντας τον εκάστοτε καλλιτέχνη DJ, ενώνεσαι ξαφνικά με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή, το συμμετέχει, είναι συγκλονιστικό εδώ πέρα.
0: Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχετε δώσει ακόμα περισσότερο άνοιγμα και στους νέους ανθρώπους και στους καλλιτέχνες εδώ από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Πάντα το κάνουμε αυτό και μάλιστα προσπαθούμε να το κάνουμε και όταν έχουμε projects εκτός Ελλάδος. Γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια, είμαστε στην πολύ έτσι ευχάριστη θέση ή ευλογία κιόλας θα πω, να κάνουμε επιμέλεια και σχεδιασμό σε ένα φεστιβάλ. Οπότε εκεί προσπαθούμε πάντοτε να δώσουμε τις προτάσεις μας και νικές συμμετοχές. Κάποιες φορές γίνεται, κάποιες φορές δεν γίνεται, αλλά άλλες φορές έχει γίνει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν συμβαίνει αυτό.
0: Φέτος το Reworks φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάτι το οποίο εμένα με εντυπωσίασε, αλλά εντάξει, περίμενα μία έκπληξη και φέτος. Είναι το The Talk, είναι ένα audiovisual έργο εμπνευσμένο από το μηχανισμό των αντικυθύρων, γιατί ένας μηχανισμός ηλικίας περίπου 2.000 ετών μπορεί να αποτελέσει σήμερα φετηρία για μια σύγχρονη ηλεκτρονική δημιουργία. Πώς έγινε όλο αυτό, πώς σας ήρθε αυτή η σκέψη, πώς κάνατε αυτό το βήμα?
1: Αυτή η ιδέα μας ήρθε, καταρχάς το Rework συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό μεγάλο project, στο οποίο συμμετέχουν άλλα 9 πολύ μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης. Σε αυτό λοιπόν κάνουμε κάποια πράγματα μαζί. Όταν λοιπόν καθίσαμε, συζητήσαμε κάποιες ιδέες. Ο καθένας, το κάθε φεστιβάλ πρότεινε μία ιδέα. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν είχαμε την ιδέα να έχουμε σαν έμπνευση το μηχανισμό των αντικυθύρων. Παρουσιάσαμε στους υπόλοιπους εταίρους το τι είναι ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Το βρήκαν πάρα πολύ ενδιαφέρον και από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Στην ουσία τι είναι λοιπόν το The Talk? Το The Talk είναι, έχουμε προσκαλέσει καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Ήρθα στην Ελλάδα, πήγαμε στο μουσείο, στο αρχαιολογικό, είδαμε τις προσομοιώσεις τέλος πάντων του μηχανισμού των αντικυθύρων και με βάση αυτό έγραψαν μουσική ειδικά για αυτό το project. Δηλαδή αυτή η μουσική που θα ακουστεί την επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή την επόμενη, το Rework είναι από 16 μέχρι 20 Σεπτέμβρη, είναι ειδικά γραμμένη για αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί είμαι λίγο διαβασμένη παραπάνω. Αυτό ήταν ένας αρχαίος μηχανισμός, προσπαθούσε να διαβάσει το χρόνο και την κίνηση των ουράνιων σωμάτων.
1: Ναι, ουσιαστικά σωστά. Τότε δεν υπήρχε. Λοιπόν, ο μηχανισμός των αντικυθύρων είχε φτιαχτεί γιατί ανάμεσα τότε στους ελληνικούς πολιτισμούς που υπήρχαν, δεν υπήρχε κοινός τρόπος να μετρούν τον χρόνο. Ο καθένας λοιπόν είχε φτιάξει το δικό του τρόπο να μπορεί να υπολογίσει το χρόνο. Αυτό λοιπόν ο μηχανισμός των αντικυθύρων στην ουσία λειτουργήσε ως να ενώσει και να διαμορφώσει, είναι στην ουσία ένας τρόπος να μετράς το χρόνο. Και αυτό το είχαν κάνει γιατί ήθελαν κάπως να υπολογίζουν μαζί το πότε θα κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παραδείγματος χάρη. Ουσιαστικά λοιπόν ο μηχανισμός των αντικυθύρων είναι ο πρώτος υπολογιστής, αναλογικός βέβαια, ο οποίος ποτέ φτιάχτηκε από τον άνθρωπο. Είναι δηλαδή στην ουσία ο πρώτος υπολογιστής. Δεν διασώθη ολόκληρος, δηλαδή βρέθηκαν στην ουσία εξαρτήματα, σε ένα ναυάγιο βρασικά βρέθηκε, εξού και τα κύθυρα. Και στην ουσία έχουν γίνει τώρα κάποιες προσομοιώσεις στο πώς ο καθένας, δηλαδή το Άπι Θήτα από εδώ, από την Ελβετία κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, από τη Γερμανία. Ο καθένας έφτιαξε κάποιες δικές του προσομοιώσεις πώς φαντάζονται το μηχανισμό των αντικυθύρων. Okay. Όπου αν το δεις, είναι στην ουσία σαν ένας χρονογράφος.
0: Mm-hmm. Ο Ωραία. Yeah. Πριν κάνουμε μία παύση για να ακούσουμε άλλον έναν από τους καλλιτέχνες που θα είναι φέτος στο Reworks, να έχω μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Σκεφτόμουν ότι αν ο μηχανισμός των αντικειθήρων ήταν ένα εργαλείο τότε για να κατανοήσει ο άνθρωπος το σύμπαν ουσιαστικά, γιατί το σύμπαν κατανοείς μετρώντας όλα αυτά, μπορεί η ηλεκτρονική μουσική να λειτουργεί σήμερα σαν ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε τον κόσμο ή τον εσωτερικό μας κόσμο ή τον έξω κόσμο? Πώς δηλαδή τα βάζεις αυτά δίπλα-δίπλα?
1: Τα βάζεις δίπλα-δίπλα καταρχάς επικοινωνώντας. Mm-hmm. Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι μια κοινή γλώσσα η ηλεκτρονική μουσική. Μπορεί να τη μιλήσουν όλοι.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
1: Οπότε πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή σε αυτό το οποίο με ρωτάς, νομίζω ότι εδώ πέρα η απάντηση είναι ξεκάθαρα, είναι αυτό. Επίσης έχει να κάνει και με το κομμάτι της δημιουργίας. Υπάρχει μια αμεσότητα στο κομμάτι, σε αυτό το πράγμα, γιατί και πάλι θα το αντιπαραθέσω. Ένας καλλιτέχνης μπορεί εκείνη τη στιγμή να παίξει μια μουσική την οποία θα την παρουσιάσει για πρώτη φορά ενώπιον του κοινού και δεν το ξέρει κανένας. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία μπορείς να ακούσεις. Αυτό, ας πούμε, είχε γίνει με τη συναυλία του Paul Kalkbrenner, με την εμφάνιση του Paul Kalkbrenner στο Reworks Αγορά την τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί. Στην ουσία μας έπαιξε το καινούριο του άλμπουμ. Ναι. Ο κόσμος από κάτω άκουγε μια μουσική την οποία δεν την ήξερε. Και μάλιστα αρκετοί είχαν πει ότι έπαιξε διαφορετικά αυτή τη φορά ο Kalkbrenner. Mm-hmm. Ναι, γιατί είχε παίξει άλλα πράγματα. Στην ουσία έβαλε μουσική την οποία κυκλοφόρησε μετά από 1,5 χρόνο. Και εμείς είχαμε τη χαρά, αν και δεν το καταλαβαίνουμε εκείνη την ώρα, να την ακούσουμε για πρώτη φορά εδώ mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Από ένα καλλιτέχνη ο οποίος έχει εκατομμύρια πωλήσεις, παίζει σε στάδια.
0: Ναι.
1: Και ούτω καθεξής.
0: Θα είναι και φέτος στο Reworks. Ακούσαμε λίγο πριν, εντάξει, ένα από τα πιο παλιά του κομμάτια. Θα ακούσουμε Adriatic τώρα. Σωστά, ναι. Και θα επανέλθουμε.

0: Είμαστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Έχω στην παρέα μου σήμερα τον Αναστάσιο Διόλετζ, ένα από τους βασικούς διοργανωτές του Greenworks Festival. Αλλάζω τη σειρά των ερωτήσεων, γιατί δεν κρατιέμαι να μιλήσουμε για το φετινό line-up, που είναι πραγματικά μεγάλο, ξεχωριστό, πολύ σημαντικό. Δεν θα το παρουσιάσω εγώ. Θα πω μόνο ότι έχω την εντύπωση ότι το φετινό πρόγραμμα έχει πολύ διαφορετικές γενιές και αισθητικές.
1: Ναι, ναι, μπορείς να το πεις αυτό. Είμαστε και εμείς πολύ χαρούμενοι για το πώς έχει κυλήσει φέτος το πρόγραμμα. Έχει πάρα πολλά ονόματα τα οποία έρχονται για πρώτη φορά στο Reworks. Περίπου το 65% δηλαδή των διεθνών συμμετοχών είτε έρχονται για πρώτη φορά στο φεστιβάλ, είτε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, είτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα το υπόλοιπο 35% είναι πολύ τιμητικό για εμάς, γιατί είναι είτε πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία επιλέγουν το φεστιβάλ. Γιατί έχω να σου πω, εμείς έχουμε μια συνθήκη όπου οι καλλιτέχνες που προσκαλούμε και έρχονται, στην ουσία έχουν προτάσεις από όλο τον πλανήτη.
0: Ένα.
1: Οπότε δεν είναι ότι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη άλλη μια πόλη της χώρας. Έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε δεκάδες ή μπορεί και εκατοντάδες, δεν υπερβάλλω καθόλου, είναι έτσι ακριβώς, προτάσεις οι οποίες έχουν για την ίδια ακριβώς μέρα που έχουμε στείλει εμείς.
0: Και επιλέγουν.
1: Ναι, να και το γεγονός ότι έρχονται στη Θεσσαλονίκη και έρχονται στο φεστιβάλ είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Και για το Reworks φυσικά, αλλά είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και για την Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τόσο εύκολο π.χ. να έχονται η Adriatic πια, ή ο Paul Kalkbrenner, ή όλα αυτά τα όνομα. Ή ακόμη και ο Άρτζι, ο οποίος έπαιξε πριν δύο εβδομάδες για 65.000 κόσμο στο Μεξικό.
0: Ωραία, τώρα με πας πάλι σε ερωτήσεις.
1: Συγγνώμη.
0: Περίμενε. Όχι, δεν τη συγγνώμη. Καλά κάνεις, αλλά δεν μπορώ να μη ρωτήσω γιατί πιστεύεις ότι η Θεσσαλονίκη μπόρεσε να δημιουργήσει μια τόσο ισχυρή ηλεκτρονική σκηνή.
1: Τι γιατί, να σου πω,
0: γιατί τη δημιουργήσατε εσείς, ήτανε το κλίμα φιλόξενο.
1: Εντάξει τώρα, φιλόξενο.
0: Μετά από 22 χρόνια, τι να πεις.
1: Έχεις τις προκλήσεις σου κάθε φορά,
0: ναι.
1: Δεν είναι. Αλλά τώρα δεν έχει σημασία τόσο πολύ το αν είναι εύκολο ή το αν είναι δύσκολο. Σημασία έχει ότι υπάρχει. Και
0: εγώ
1: ότι
0: νομίζω
1: γίνεται.
0: Ότι ήταν φιλόξενο. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο ότι ξεκίνησε από εδώ.
1: Πάντοτε τα φεστιβάλ, τα οποία ξεχωρίζουν τουλάχιστον μπορώ να σου πω στην Ευρώπη, γίνονται πάντοτε, δεν γίνονται σε πρωτεύουσες.
0: Ναι.
1: Έχω να σου πω.
0: Δηλαδή,
1: αν δεις το Σόναρ, γίνεται στη Βαρκελόνη, το Νουί Σονόρ που είναι ένα φεστιβάλ 140.000 επισκέπτες, γίνεται στη Λιόν. Και τώρα για να μην μακρηγορώ ούτω καθεξής, η Θεσσαλονίκη έχει, καταρχάς εμάς ήταν η πόλη μας και ονειρευόμασταν να εδραιωθεί εδώ ένα μουσικό φεστιβάλ όταν το φτιάξαμε. Η Θεσσαλονίκη έχει, καταρχάς εμάς ήταν η πόλη μας και ονειρευόμασταν να εδραιωθεί εδώ ένα μουσικό φεστιβάλ όταν το φτιάξαμε. Και θέλαμε να γίνει αυτό, να γίνει ένα ραντεβού. Επίσης το κοινό της

0: Τώρα δεν είναι η Desiree, θα μας πεις μετά για αυτήν. Είναι okay. ο Jan Blomqvist.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ποια μέρα παίζει?
1: Ο Jan Blomqvist παίζει την πρώτη μέρα του Reworks mm-hmm. μαζί με τον Paul Kalkbrenner. Είναι 16 του Σεπτέμβρη, επόμενη Τετάρτη δηλαδή.
0: Επόμενη Τετάρτη.
1: Ναι, έτσι ξεκινάμε δυνατά.
0: Δυνατά, και το Reworks διαρκεί μέχρι και τις 20.
1: Ναι, μέχρι την Κυριακή.
0: Που είναι το κλείσιμο, το περιβόητο που περιμένουμε όλοι πως και πως πάντα την τελευταία μέρα. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι και επιστρέφουμε με ημερομηνίες, line-up και κανένα δυο άλλες ερωτήσεις που έχω να κάνω πιο προσωπικές.

0: 16 με 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Reworks Festival φέτος. Οι χώροι?
1: Φέτος πηγαίνουμε στο... θα είμαστε και φέτος στο Λαμπατουάρ, mm-hmm. που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι yeah. πάρα πολύ ωραίος χώρος. Mm-hmm. Θα έχουμε εκεί μία σκηνή την Τετάρτη και την Πέμπτη, δύο σκηνές την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτά για τα απογεύματα. Το βράδυ μεταφερόμαστε στο Block 33, Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ. Mm-hmm. Και εκεί θα έχουμε δύο σκηνές και θα έχουμε και μία... Λοιπόν, είσαι η πρώτη που το μαθαίνει. Σου δίνουμε εδώ αποκλειστικότητα τώρα. Θα έχουμε φέτος, θα κάνουμε ένα silent disco χώρο το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, mm-hmm. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο concept.
0: Πάρα πολύ
1: ωραίο. Ο κόσμος χορεύει με ακουστικά.
0: Φανταστικό.
1: Ναι, και θα το κάνουμε.
0: Σε ποιο χώρο?
1: Ανοιχτός χώρος επάνω σε μπαλκόνι. Όχι σε μπαλκόνι, πώς το λένε.
0: Σε ταράτσα.
1: Σε ταράτσα, ναι, ναι, ναι. Εκεί στο Block 33.
0: Το έχω δει αυτό σε μουσείο, νομίζω, ή στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, ναι. που χορεύανε με ακουστικά, αλλά όχι σε φεστιβάλ, ήταν project του μουσείου.
1: Το έχουμε ξανακάνει αυτό το 2014 στο Reworks. Mm-hmm. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν θέλαμε να το κάνουμε συνέχεια, οπότε τώρα είπαμε να το ξανακάνουμε και φέτος.
0: Φανταστικό. Τις τελευταίες μέρες του.
1: Την Παρασκευή και το Σάββατο το βράδυ. Ναι, ναι. Και κλείνουμε την Κυριακή στο The Met, mm-hmm. στην ταράτσα του The Met, στο καθιερωμένο μας εκεί το closing event που είναι.
0: Πάμε λίγο
1: επίλογος.
0: Με ονόματα. Επίλογο, θα ξεκινήσουμε από το τέλος, από τον επίλογο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, ξεκινάμε από το τέλος.

0: Ωραία.
1: Πες μου και τον επίλογο, γιατί νομίζω ότι πάντα το κρατάτε τελευταίο αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, τα δώσαμε τα ονόματα. Παίζει, έχετε και από ό,τι φορά στη Θεσσαλονίκη και μάλλον και στην Ελλάδα, η Jada G από τον Καναδά. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο όνομα. Disco House μουσική. Πάρα πολύ καλή. Εκεί έχουμε πάντα και ένα set έκπληξη, το οποίο είναι μη ανακοινώσιμο. Δηλαδή, έρχονται κάποιοι καλλιτέχνες και παίζουν και δεν ξέρει κανείς ποιος είναι. Έχω να σου πω ότι τα εισιτήρια τελειώνουν για αυτή τη δράση. Οπότε, αν κάποιον τον ενδιαφέρει η Κυριακή, να μην το πολύ αφήσει. Νομίζω ότι είναι θέμα έτσι πολύ σύντομα θα τελειώσουν. Από εκεί και πέρα, να πάμε να το ξεκινήσουμε από την Τετάρτη τώρα. Λοιπόν, Τετάρτη 16 του μηνός, όπως ανέφερα και προηγουμένως, έχουμε την πρώτη μας μέρα πολύ μεγάλη συναυλία από τον Paul Kalkbrenner. Και Jan Blomqvist. Αμφότεροι παίζουν live. Την Πέμπτη έχουμε τον Άρτζι και τον Alex One από το Παρίσι. Την Παρασκευή έχουμε τους Adriatic, τον Ben Clock, ο οποίος έχει το ρεκόρ συμμετοχών στο Reworks, έχετε σταθερά από το 14 μέχρι και τώρα. Έχουμε τη Σάμα επίσης που έρχεται. Πέρσι ήταν η αποκάλυψη του Reworks, οπότε δεν θα μπορούσαμε φέτος να μην τη φέρουμε ξανά. Τα λέω τώρα λίγο εντάχει, γιατί είναι 45 συμμετοχές. Το βράδυ της Παρασκευής, ωραία, έχουμε Μέσιο Πλέξ, έχουμε Ανέθα, King, ένα από τα καλύτερα live στον κόσμο. Σάββατο έχουμε Ιντίρα Παγκανότο, πολύ μεγάλο όνομα, Dixon, Desiré, και το βράδυ έχουμε Μασέο Πλέξ, DVS1 και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, μας είπες τα σημαντικότερα. Πρέπει να χαιρετήσουμε όμως, είναι σχεδόν 5. Θα χαιρετήσουμε με μία από τις καλλιτέχνες που ανέφερες. Πολύ μεγάλο όνομα, η Desiré. Ήταν ο Αναστάσιος Διόλαντζης στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Προετοιμαστείτε, βγάλετε τα πάσα σας, τα εισιτήριά σας. Θεσσαλονίκη χορεύει ξανά. Εγώ είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια και χαρά.

0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 5η 10 Σεπτεμβρίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου ανεβαίνει το μουσικοθεατρικό έργο «Αΐ Λαός». Σε δημιουργικό διάλογο με τις Τροάδες του Ευρυπίδη, η παράσταση συνδυάζει θέατρο, ζωντανή μουσική και σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, πλαισιωμένα από μια επιβλητική σκηνική εγκατάσταση με 2.000 ανδρικά ρούχα προσφύγων. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Μίδια σε σκηνοθεσία του διεθνώς αναγνωρισμένου Νικίτα Μιλόγεβιτς. Η Καρδιοφυλιά Καραμπέτη επιστρέφει 29 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας, πλαισιωμένη από έναν 12μελή θίασο με τους Λάζαρο Γεωργοκόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και την Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού. Οι βραδιές Cine Dog συνεχίζονται στο Cine Apollon με την ταινία του Jim Jarmusch Ghost Dog, ο τρόπος των Σαμουράι. Ο Ghost Dog, ένας μοναχικός Αφροαμερικανός επαγγελματίας δολοφόνος που ακολουθεί τους κώδικες τιμής των Σαμουράι, τα βάζει με μια συμμορία Ιταλών μαφιόζων, οι οποίοι αν και τον χρησιμοποίησαν ως εκτελεστή για τις δουλειές τους, τώρα θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ο συμπαθέστατος εξωγήινος E.T. έρχεται μέσα από την κινηματογραφική οθόνη στην Τούμπα στο πλαίσιο του θεσμού σινεμά στις γειτονιές. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Έλιοτ, ενός μοναχικού αγοριού που γίνεται φίλος με έναν εξωγήινο, τον E.T., ο οποίος έχει παγιδευτεί στη γη. Είσοδος δωρεάν. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη συναντά το κοινό της Θεσσαλονίκης σε μια δυνατή μουσική βραδιά με τη συναυλία της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έρχεται με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία της και αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και ο Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν αγαπημένες μελοποίησεις των στίχων του μεγάλου ποιητή Νίκου Καβαδία στο Δήμο Χαλκιδόνας. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος αναλαμβάνει την αφήγηση σε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη θάλασσα, την νοσταλγία, την αναχώρηση και την επιστροφή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε το σημερινό jukebox. Το «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί» είναι ένα τραγούδι του 1949, το οποίο πρωτοηχογραφήθηκε από τις φωνές του Γιώργου Μητσάκη και της Ιωάννας Γεωργακοπούλου. Εμείς όμως ακούσαμε την εκδοχή από τον Θοδωρή Ξιντάρη στο μπουζούκι και στην φωνή, τον Αντώνη Ξιντάρη στο δεύτερο μπουζούκι και την Κατερίνα Τσιρίδου στην δεύτερη φωνή. Και είναι αυτό το τραγούδι, το «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί», το οποίο δίνει το όνομα και ανοίγει τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν ο Θοδωρής και ο Αντώνης Ξιντάρης, τα αδέρφια από την Σκόπελο, που ασχολούνται με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Με αυτόν τον δίσκο, το «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί», θα ασχοληθούμε σε ολόκληρη την σημερινή εκπομπή, ακούγοντας το ρεπερτόριο αυτό, ρεμπέτικα δηλαδή, και καλά παλιά λαϊκά τραγούδια σε καινούργιες εκτελέσεις από δύο εκπροσώπους της νεότερης γενιάς των λαϊκών μουσικών, που συνεχίζουν μια παράδοση χρόνων. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δέρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456. Ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης είναι αδέρφια που ασχολούνται ενεργά με το λαϊκό ρεπερτόριο, παίζουν μπουζούκι και τραγουδούν σε διάφορα στέκια, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σκόπελο, εδώ και πολλά χρόνια. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μπορεί κανείς να τους συναντήσει να παίζουν ζωντανά μουσική, αποφασίζουν την άνοιξη του 2025 να εκδώσουν και μια ηχογραφημένη αποτύπωση του ρεπερτορίου που αγαπούν, στηρίζοντας και συμβάλλοντας τη διάδοσή του. Ακούσαμε μόλις τον Θοδωρή Ξιντάρη να τραγουδά το κομμάτι του Γιώργου Μητσάκη. Θα ακούσουμε τώρα τον Αντώνη Ξιντάρη σε ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη.

Ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης είναι γη του Ρεμπέτη Γιώργου Ξιντάρη. Ασχολούνται με τη μουσική από πολύ μικρά παιδιά. Υπάρχει και μια φωτογραφία όπου τα δύο αδέρφια είναι 2 και 3 χρονών και ο Θοδωρής κρατά ένα τζουράμ και ο Αντώνης μια κιθάρα. Ο Αντώνης Ξιντάρης είναι αυτός που τελικά μαθαίνει πρώτος τη μεγάλη τους αγάπη.

τραγουδίστριες όπως είναι η Κατερίνα Τσιρίδου και η Θοδωσία Στίνγκα. Έχουν επίσης παίξει δίπλα σε μουσικούς όπως είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Βαγγέλης Κορακάκης, ο Γιάννης Παπαβασιλείου και ο Νίκος Πρωτόπαπας. Έχουν συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις όπως είναι το «Η Σωτηρία με λένε» και το «Μινόρε της Αυγής». Όπως γράφουν οι ίδιοι στο σημείωμα της πρώτης τους δισκογραφικής δουλειάς που ακούμε στη σημερινή εκπομπή, γράφουν λοιπόν ο Αντώνης και ο Θοδωρής Ξιντάρης, εφαλτήριο είναι και θα είναι πάντα η Ανατολή στη Σκόπελο. Πρώτα ο πατέρας μας και εν συνέχεια οι πολύ καλοί ντόπιοι μουσικοί που μαζεύονταν στο γνωστό πια τραπεζάκι του μαγαζιού μας δίδαξαν εκτός από το μαγικό κόσμο του ρεμπέτικου και το τι σημαίνει να είσαι μουσικός. Έχοντας αυτά τα εφόδια, ξεκινάει και το δικό μας ταξίδι στη δισκογραφία.

Ακόμα ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη ακούσαμε μόλις από την φωνή του Αντώνη Ξιντάρη. Συνεχίζουμε να ακούμε τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Αντώνη και του Θοδωρή Ξιντάρη, ο οποίος περιέχει 15 ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά τραγούδια, ενορχιστρωμένα, παιγμένα και τραγουδισμένα με τη δική τους ιδιαίτερη ματιά και φωνή. Θα τους ακούσουμε στο Ζούσα Μοναχός Χωρίς Αγάπη του Δημήτρη Γκόγκου ή αλλιώς του Μπαγιαντέρα, με τη συμμετοχή του Μπάμπη Βελισάρη στο τραγούδι.

στον δίσκο «Κάτσε να πιούμε ένα κρασί». Έχουν παίξει μπουζούκι ο Θοδωρής και ο Αντώνης Ξιντάρης, ο Νίκος Τατασόπουλος, ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Βασίλης Κορακάκης, ο Θοδωρής Τούγιος, ο Γιώργος Αναγνώστου και ο Γιώργος Ρόκας. Κιθάρα έπαιξαν ο Αντώνης Ξιντάρης και ο Νίκος Πρωτόπαπας. Ακορντεόν ο Δήμος Βουγιούκας, βιολί ο Μιχάλης Δανιάς και ο Κυριάκος Κουβέντας, μπαγλαμά η Κατερίνα Τσιρίδου και λαούτο ο Αντώνης Ξιντάρης. Στα φωνητικά, εκτός από τον Θοδωρή και τον Αντώνη Ξιντάρη, συμμετέχουν και ερμηνεύτριες όπως η Κατερίνα Τσιρίδου, την οποία θα ακούσουμε στο τραγούδι της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, «Ας μην τελειώσει η βραδιά».

Η Ανατολή είναι το μαγαζί που βρίσκεται ψηλά στην χώρα, στην Σκόπελο, δίπλα στο παλιό επιβλητικό κάστρο. Η θέα από την Ανατολή είναι καθηλωτική, είναι λοιπόν διαμορφωμένη η Ανατολή με νησιώτικη αισθητική και διακόσμηση, είναι χτισμένη σε έναν ανοιχτό και αμφιθεατρικό χώρο. Άρχισε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 1982 από τον ρεμπέτη Γιώργο Ξιντάρη, τον οποίο μπορεί κανείς να συναντήσει από τότε ως τώρα κάθε καλοκαιρινό βράδυ στο μαγαζί, να παίζει σε ένα τραπεζάκι μαζί με τα παιδιά του, Θοδωρή και Αντώνη, παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια με συνοδεία από μπουζούκια, κιθάρα και μπαγλαμά που παίζουν οι ίδιοι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε την φωνή της Μαρίας Φασουλάκης σε ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η Μαρία Φασουλάκη συμμετέχει και αυτή ερμηνευτικά στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Αντώνη και του Θοδωρή Ξιντάρη. Θα ακούσουμε τώρα τον Θοδωρή Ξιντάρη σε ακόμα ένα κομμάτι του Μάρκου Μαβακάρη.

Το μπουζούκι, όπως είπαμε και πριν, είναι αναπόσπαστο κομμάτι στο παίξιμο και του Θοδωρή και του Αντώνη Ξιντάρη. Είναι εξάλλου το όργανο στο οποίο βασίζεται το ρεμπέτικο και μεγάλο κομμάτι του λαϊκού ρεπερτορίου. Ο Μάρκος είχε γράψει το 1961 το μπουζούκι στο Παρίσι, το οποίο θα ακούσουμε από τον Θοδωρή Ξιντάρη. Η ιστορία λέει πως ο Μάρκος Μαφακάρης έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι με αφορμή το γλέντι που είχε στηθεί στις Κάνες την ίδια χρονιά από τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Τόλι Χάρη, τον Σπύρο Καλφόπουλο, τον Γιάννη Αγγέλου με τα μπουζούκια τους, τότε που η ταινία Ποτέ την Κυριακή ήταν υποψήφια για Όσκαρ και τελικά κέρδισε αυτό της καλύτερης μουσικής που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης, και εμείς θα ακούσουμε το μπουζούκι στο Παρίσι.

Ο Γιώργος Ξιντάρης είναι ο πατέρας του Αντώνη και του Θοδωρή Ξιντάρη, με καταγωγή από τη Σκόπελο. Μπορεί κανείς να τον συναντήσει όλα τα καλοκαιρινά βράδια στην Ανατολή, όπως αναφέραμε και πριν, να παίζει και να τραγουδά μαζί με τα παιδιά του. Είναι από τους μουσικούς που συνεχίζει την παράδοση του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είναι χαρακτηριστική η συμμετοχή του το 1982 στο Μινόρε της Αυγής, στην τηλεοπτική σειρά της ΣΕΡΤ, όπου ο Γιώργος Ξιντάρης είναι αυτός που τραγουδά κομμάτια του Μάρκου Βαβακάρη και του Μάρκου Βαβακάρη, δουμπλάροντας την φωνή του Αντώνη Καφετζόπουλου. Ο Γιώργος Ξιντάρης είναι από τις χαρακτηριστικότερους εν ζωή συνεχιστές του ρεμπέτικου ρεπερτορίου και εμείς θα τον ακούσουμε στο «Πάνε τα τρένα και έρχονται».

ακούσαμε ολόκληρο τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Θοδωρή και του Αντώνη Ξιντάρη, ο οποίος περιέχει παλιά ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. Το ρεπερτόριο με το οποίο ασχολούνται οι δύο νέοι αυτοί εκπρόσωποι του ρεμπέτικου τραγουδιού, που συνεχίζουν το ρεπερτόριο αυτό. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη, το οποίο είχε πρωτοφωνογραφηθεί το 1938. Εμείς θα το ακούσουμε από την φωνή του Θοδωρή Ξιντάρη και θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Έλα κάνε μου παρέα». Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και θεράτησε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 9.58. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από τον παλέτο The Mountain King του Hugo Alvén τον χορό της Βοσκοπούλας. Το παλέτο αυτό είναι βασισμένο σε σουηδική λαϊκή ιστορία και τοποθετημένο σε ένα μυστηριακό κόσμο με βοσκούς, τρόλ, γοργόνες και τον ίδιο το βασιλιά του βουνού. Ο Αλφέν άρχισε να εργάζεται πάνω στο έργο το 1916 και το ολοκλήρωσε το 1923 και η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στη Βασιλική Όπερα της Στοχόλμης την ίδια χρονιά. Παρότι το πλήρες μπαλέτο δεν κατάφερε να παραμείνει σταθερά στο ρεπερτόριο, ορισμένα αποσπάσματά του απέκτησαν πολύ μεγαλύτερη ζωή, ιδιαίτερα ο χορός της Βοσκοπούλας που μόλις ακούσαμε. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και μάλιστα στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελεί το Φάνης Λιάκος. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-291. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ, ενώ μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Η ουβερτούρα Macbeth του Φιλανδού συνθέτη Ernst Milk γράφτηκε το 1896, όταν ο Milk ήταν μόλις 18-19 ετών, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Βερολίνο και υπό την καθοδήγηση του Max Bruch. Η πρώτη παρουσίασή της στο Ελσίνκι έγινε το 1897 και η υποδοχή υπήρξε ιδιαίτερα θετική. Οι κριτικοί στάθηκαν στην καθαρότητα της μορφής και στην εντυπωσιακά όρημη ενορχίστρωση του τόσο νέου συνθέτη. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο Μίλκ ενώ έγραψε την ουβερτούρα ήταν, όταν μάλλον έγραψε την ουβερτούρα, ήταν ουσιαστικά ακόμη έφηβος. Και όμως το έργο έκανε τέτοια εντύπωση στο Ελσίνκι, ώστε οι κριτικοί αντιμετώπισαν τον νεαρό συνθέτη ως σοβαρό νέο ταλέντο. Ακόμη πιο συγκινητικό είναι ότι ο Μίλκ είχε μπροστά του μια πολλά υποσχόμενη καριέρα, αλλά δυστυχώς πέθανε μόλις τα 21 του χρόνια το 1899. Ας ακούσουμε την ουβερτούρα Macbeth σε φαελάσσον από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι. Διευθύνει ο Μικ Μούρτβε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα νούμερο 5 σε μη υφεσιμίζωνα, γνωστό και ως το αυτοκρατορικό κοντσέρτο, είναι το τελευταίο που έγραψε για πιάνο ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Γράφτηκε το 1811 στη Βιέννη κατά τη διάρκεια της γαλλικής πολιορκίας της πόλης και σε μία περίοδο που η υγεία του συνθέτη επιδεινωνόταν λόγω της κόφωσής του. Ο τίτλος «Αυτοκρατορικό» δεν δόθηκε από τον Μπετόβεν αλλά από μεταγενέστερους ερμηνευτές, πιθανώς λόγω του μεγαλοπρεπούς και ηρωικού χαρακτήρα του έργου. Η πρεμιέρα του έγινε στη Λειψία το 1811, η επιδείνωση της ακοής του Μπετόβεν όμως δεν του επέτρεψε να το ερμηνεύσει ο ίδιος. Από τότε παραμένει σύμβολο της κλασικής περίοδου και της ανυπέρβλητης ιδιοφυΐας του Μπετόβεν. Ας ακούσουμε το τρίτο μέρος του κονσέρτου. Ρόντο Αλέγκρο. Τον πιανίστα Μαουρίτσιο Πολίνι συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου και διευθύνει ο Κλαούντιο Αμπάντο.

Στον Βερισμό, το κίνημα του Ιταλικού ρεαλισμού στην όπερα στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, το Ιντερμέτσο άλλαξε ριζικά χαρακτήρα και μετατράπηκε σε ένα αμιγώς ορχιστρικό κομμάτι με τεράστια δραματική και συναισθηματική βαρύτητα. Πρόκειται για μια συναισθηματική γέφυρα, όπου συνδέει δύο σκηνές ή πράξεις, μεταφέροντας το κοινό από την ηρεμία στην απόλυτη καταστροφή. Προετοιμάζει το κοινό για το βίαιο ή τραγικό φινάλε που πρόκειται να ακολουθήσει, χτίζοντας έντονη δραματική αγωνία. Ένα από τα πιο διάσημα Ιντερμέτσι είναι από την όπερα Μανόν Λεσκό, όπου θα ακούσουμε σήμερα από τη Φιλαρμόνια Όρκεστρα και μαέστρο του Τζουζέπε Σινόπολη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Σκέρτσο Καπριτσόζο» γράφτηκε από τον Αντωνί Ντβόρζακ το 1883, σε μια περίοδο που, παρά το παιχνιδιάρικο τίτλο του έργου, ο συνθέτης περνούσε μια εσωτερική κρίση, πιθανώς επηρεασμένος από το θάνατο της μητέρας του λίγους μήνες νωρίτερα. Η πρεμιέρα έγινε στην Πράγα την ίδια χρονιά, ενώ η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε στο Βερολίνο το 1884. Η λέξη «καπριτσιόζο» μας προειδεάζει για κάτι ανάλαφρο, παιχνιδιάρικο και ανέμελο. Όμως ο Ντβόρτζακ κρύβει μέσα στο έργο μια έντονη εσωτερική ανησυχία. Ακόμη και όταν η μουσική μοιάζει να χορεύει, εμφανίζονται ξαφνικά πιο σκοτεινές και σχεδόν γκροτέσκες στιγμές. Ας ακούσουμε το «Σκέρτσο Καπριτσιόζο» από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan.

του Σικάγο, γεγονός ιστορικό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που μεγάλη Αμερικανική ορχήστρα εκτέλεσε συμφωνία Αφροαμερικανίδας συνθέτριας. Το έργο βραβεύτηκε στο διαγωνισμό σύνθεσης του Wannamer Prize την ίδια χρονιά και σηματοδότησε την αναγνώριση της Prize σε μια εποχή που γυναίκες και μαύροι συνθέτες, πολύ περισσότερο γυναίκα και μαύροι, αντιμετώπιζαν σημαντικά εμπόδια. Η συμφωνία ακολουθεί τη δομή της ευρωπαϊκής συμφωνικής παράδοσης, αλλά ενσωματώνει χαρακτηριστικά αμερικανικής μουσικής, όπως ρυθμούς από παραδοσιακούς χορούς και μελωδίες που αντλούν έμπνευση από αφροαμερικανικά τραγούδια και τη folk παράδοση του Νότου. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος σήμερα, Finale Presto, από τη Φιλαδέλφια Όρκεστρα και μαέστρο τον Γιανίκ Νεζέτ Σεγκιάν. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Φανιλιάκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Ιχνογραφίες. Ιχνογραφίες με σινεμά και μουσική. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφύλου. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Κινηματογραφικά νέα. Κριτικές, σχόλια. Αλέξης Δερμετζόγλου. Κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Η εκπομπή βέβαια για τον κινηματογράφο, για τις νέες ταινίες, είναι κάθε Πέμπτη στις 8. Έτσι να σας το θυμίσουμε αυτό το πράγμα. Και σε λίγο καιρό θα πάει γύρω στη 1 το μεσημέρι. Είμαστε στο Νέα 58, ερτέκο μας ακούτε και στο διαδίκτυο και ο Κώστας Σαββίδης όχι μόνο βοηθάει, όχι μόνο κάνει την ηχοληψία, είναι εδώ σκηνοθεσία και τα τακτοποιούμε όλα μαζί. Είμαι ο Αλέξανδρος Δερμετζόγλου, θα με ρωτήσετε τι κάνει ο έχουν την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής ο διευθυντής του σταθμού ο κ. Θανάσης Γογάδης. Θα σας τον δώσω αμέσως. Αλλά τηλεφωνικά. Γιατί δεν βρίσκεται εδώ. Βρίσκεται, παρακολουθεί όπως τα τελευταία χρόνια που το κάλυψε με συγκλονιστικό τρόπο, με τηλεοράσεις, το ένα μετά άλλο, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Δράμας. Μικρού μήκους ταινίες, 41ο το Φεστιβάλ. Και θα τον έχουμε ευθύς μετά στον αέρα για να μας πει μερικά πράγματα.

0: Λοιπόν, και στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα έχει σκοτεινιάσει, έχει πέσει το πρώτο σκοτάδακι. 8 και τόσο. Αγαπητέ Θανάση, φίλτρατε Θανάση, σ' ακούμε. Σ' ακούμε
1: καλησπέρα,
0: από τη Δράμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Δράμα που όντως τώρα αρχίζει και σκοτεινιάζει. Δηλαδή, ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά. Ό,τι πρέπει για Αλέξανδρο, το θερινό κινηματογράφο της Δράμας, αυτόν μέσω πράσινο που είναι, που ουσιαστικά έχουμε και τις επαναλυτικές προβολές του 49ου φεστιβάλ, διεθνούς φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας, να το πω ολόκληρο, και σωστά με ρωτάς, Αλέξη, και σου λέω ό,τι θέλεις.
0: Εγώ θέλω να πω, το είπα ήδη στον πρόλογό μου, ότι γύρω στα 15, θυμάμαι εγώ, μπορεί να είναι και 20 χρόνια καλύπτει στο φεστιβάλ με συγκινητικό τρόπο και τηλεοπτικά και με ραδιόφωνο και τώρα βέβαια πας ως διευθυντής, ως επίσημος προσκεκλημένος. Τηλεφωνικά καθηδίαν είπαμε ότι έχουν αλλάξει τα πάντα, τουλάχιστον οπτικά. Να πούμε πρώτα για αυτή την αλλαγή.
1: Κοίταξε, έχουν αλλάξει με τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το τιμόνι αυτής της διοργάνωσης. Δηλαδή ξέραμε ένα φεστιβάλ το οποίο το γιγάντωσε ο Παπαδόπουλος.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι δηλαδή που έφυγε από τη ζωή, γι' αυτό και ανέλαβε αμέσως μετά ο Γιάννης ο Σακαρίδης, τον οποίο βιαίως έπαψαν κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια, και ανέλαβε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος είναι στο τιμόνι τώρα και κάνει και αυτός τις δικές του αλλαγές. Ο καθένας προφανώς με το όραμά του. Ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος σίγουρα, και βέβαια αυτό λέμε και ξαναλέμε, έκανε το Φεστιβάλ της Δράμας ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Ευρώπης. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι παραδέχονται πως αμέσως μετά το Κλιμόν Φεράν αυτό είναι το σημαντικότερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Ο Γιάννης Σακαρίδης του άλλαξε την ταυτότητα, το έκανε πιο σύγχρονο, έβαλε καινούργια τμήματα, το προώθησε με ένα διαφορετικό, πιο σύγχρονο τρόπο. Ο Γιώργος ο Αγγελόπουλος τώρα, και αυτές τις αλλαγές είδαμε φέτος, άλλαξε τα τμήματα, τα έκανε λιγότερα, άλλαξε τον κόσμο, έφερε καινούριο κόσμο που είναι σε διάφορα τμήματα. Προσπαθεί και αυτός με τον δικό του τρόπο, και μάλιστα μια χρονιά η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί μην ξεχνάμε ότι του χρόνου έχουμε τα 50 χρόνια, είναι μισός αιώνας ζωής. Δηλαδή οι αλλαγές που είχαμε φέτος ήταν ότι δεν είχαμε τα τμήματα τα οποία είχε βάλει ο Γιάννης Σακαρίδης, δηλαδή τμήμα για ταινιών για το περιβάλλον, τμήμα animation, είχε την ψυχοθεραπεία, είχε διάφορες καινοτομίες οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον φέτος. Και έτσι και μία από τις διαφορές μεγάλες πρακτική για μας, που είναι τα Q&A, δηλαδή έρχονται οι σκηνοθέτες εδώ και παρουσιάζουν τις ταινίες τους αμέσως μετά τις προβολές. Τα Q&A ήταν επί εποχής Αντώνη Παπαδόπουλου εκεί στα γραφεία του φεστιβάλ, στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, που τα πρωινά μαζευόμασταν και ακούγαμε. Ο Γιάννης Σακαρίδης τα έφερε στον κινηματογράφο Αλέξανδρο τα πρωινά, και ο Αγγελόπουλος τώρα τα έκανε μέσα στα Ολύμπια, στον χειμερινό κινηματογράφο, εκεί που έχουμε τις επίσημες προβολές, αμέσως μετά την προβολή της ταινίας. Το οποίο είναι και λίγο περίεργο για ένα θεατή ο οποίος πρέπει να κλειστεί μέσα στο χειμερινό για να δει τις ταινίες, να μην τις δει στον Αλέξανδρο, το θερινό. Και γιατί αμέσως μετά την προβολή. Λίγο περίεργο. Τέλος πάντων.
0: Να ρωτήσω ποιος καλύπτει για τον 958 τον επίσημα.
1: Ο 958 έχουμε καθημερινή εκπομπή το μεσημέρι. Ο Γιάννης ο Δημητρούδης, παρέα με τον Ηλία του Σαμπουλή, έχουμε στήσει εδώ στούντιο και υπάρχει καθημερινή εκπομπή 2 με 3 το μεσημέρι. Μέχρι και αύριο δηλαδή παρελάβουν κόσμος, παρελάβουν σκηνοθέτες, υπεύθυνοι τμήματων, και όλα αυτά που μπορούν να αφορούν ένα φεστιβάλ.
0: Για να πούμε τώρα για το κοσμικό της ιστορίας. Έχει πολύ κίνηση δράμα, βλέπεις πολύ κόσμο, είναι γεμάτη η χώρη, οικονομικά θα πάρει κάτι η πόλη, γιατί ξενοδοχεία ξέρουμε ότι υπάρχουν και εσύ δεν μπορείς να βρεις και ξενοδοχείο. Θέλω να δούμε αυτό το κομμάτι, το κοσμοπολιτικό, το κοσμικό, ωραίες παρουσίες, στυλ, χαρά.
1: Κοίταξε, και νομίζω ότι είναι αυτό που συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Το μεγάλο ερώτημα, πόσο εμπλέκεται μία πόλη με το φεστιβάλ. Δηλαδή, συνάντησα ανθρώπους εδώ πέρα στην Δράμα, οι οποίοι δεν ξέρουν καν ότι γίνεται φεστιβάλ.
0: Δράμα. Δράμα, δραμάτων, συνέχισε.
1: Αυτό είναι. Και αυτό που το συναντάμε και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, όταν έχεις μία πόλη, η οποία είναι γεμάτη με μπάνερς, με αφίσες, με, και να μην ξέρει ότι έχει φεστιβάλ. Είναι λίγο περίεργο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είχα επισημάνει εδώ και χρόνια. Ήμουν κακός. Χαίρομαι που ένας αντικειμενικός άνθρωπος σαν εσένα και που σέβεται και τη δημοσιογραφία και τη διεύθυνση που έχει, τα λέει αυτά τα πράγματα. Δεν έγινε αυτή η τομή που θέλαμε, που ήταν ο στόχος της Μελίνας Μερκούρη.
1: Ναι.
0: Πες μου κάτι άλλο, έτσι, κάτι ένα πικάντικο, κάτι διαφορετικό, έναν αέρα, κάτι της, έναν έκδοτο, έτσι, για να...
1: Δεν έχει. Κοίταξε, αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι ενώ είχαμε υποβολή ταινιών για να τις διαλέξει το team 3.500 ταινίες από όλο τον κόσμο.
0: Μπάφτα, ιστορίες, Όσκαρ, ναι, βέβαια.
1: Η επιλογή ήταν στις 125 ταινίες. Και για να πω και τη μαύρη αλήθεια, ό,τι είδα μέχρι τώρα δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, πολύ μετριότητα, αρκετά έτσι.
0: Ναι. Ο κύριος Ξηφινίνος τα γράφει αυτά από τη Δράμα, ο πρόεδρος των κριτικών, ότι υπάρχει μετριότητα. Δεν μου λες,
1: ναι.
0: Πότε θα γυρίσεις εσύ?
1: Εγώ γυρνάω αμέσως μετά την Κυριακή, αμέσως μετά τα βραβεία.
0: Την άλλη Πέμπτη θα κάνουμε εδώ, αναλυτικά θα τα πούμε όλα αυτά τα θέματα. Και ξαναλέω τώρα. Όμως, ως συνήθως, φαντάζομαι τα εστιατόρια και τα μπαράκια θα είναι γεμάτα.
1: Ένα μπαράκι, το γνωστό είναι τίνκα κάθε βράδυ μόνο από τον κόσμο του φεστιβάλ. Το γνωστό, αυτό που γίνεται χρόνια και χρόνια.
0: Λοιπόν, πολλοί μπορεί να μην πάρουν βραβείο, αλλά μπορεί να κερδίσουν κάποια φλερτ. Κάτι άλλο που ξεχώρισες, που θες να πεις? Είσαι πολύ καλοδιάθετος και δεν λες την ταλαιπωρία σου. Για μένα ανεπίτρεπτη να σου έχουν κλείσει το δωμάτιο για μία μόνο βραδιά. Είναι λάθος.
1: Όχι, αυτά είναι, εντάξει, προσωπικά πράγματα, είναι θέμα...
0: Όχι στον θεσμό, απευθύνουμε, όχι στον Θανάση τον Κοκκάδη, στον θεσμό, για τον θεσμό μιλάω αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτοί οι καινούργοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει τα νέα συστήματα, ας μην το σχολιάσουμε.
0: Εγώ τότε θα σου πω ένα ανέκδοτο για να γελάσεις. Είμαι μέσα στο φεστιβάλ, είναι κάτι πανέμορφες κοπέλες, late 90s, παλέμορφες, υπεύθυνες στο φεστιβάλ. Και φωνάζει, ναι, κάποιο μία υπεύθυνη. Κορίτσια, κορίτσια, τι να κάνω? Ήρθε να διαπιστευτεί κάποιος Γιώργος Φούντας. Σου φτάνει αυτό για να τελειώσουμε? Την αγάπη μου. Την αγάπη
1: να του δώσουμε του Γιώργου Φούντα μια θέση.
0: Την αγάπη μου, φίλε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
1: Γεια χαρά.

κόβω το ωραίο τραγούδι, θα πούμε τι ήταν και πώς ήταν, για να σας πω ότι προλαβαίνετε με ένα ταξάκι με ταχύ βήμα αν είσαι στο κέντρο της πόλης. Οι Cinedogs προβάλλουν σήμερα μια εξαιρετική ταινία της Claire Danes, το Μποτραβάι, είναι ένα φοβερό βιβλίο, μια φοβερή ταινία του 99, οι Λεγιονάροι. Συγχαρητήρια στα παιδιά που κάνουν ανατρεπτικές επιλογές, δεν κοιτάζουν να χαϊδέψουν το κοινό, συγχαρητήρια και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, η Μαρία Βλαχοπούλου, δηλαδή δεν έχει σημασία που είναι συνάδελφος, δεν είναι υποχρέωσή της, με βοήθησε στην επιλογή των τραγουδιών. Και τι κάναμε μέχρι στιγμής? Ακούσαμε πρώτα τον Delilah, του PG Prodi, και τώρα ακούσαμε το Heart of Glass, τον Blondie, με Debbie Harry. Λοιπόν, αυτά τα τραγουδία ακούγονται σε μια ταινία που θα κυκλοφορήσει μόνο σε βόντο, δηλαδή πλατφόρμες, που είναι η ιστορία μιας μητέρας, την παίζει ένα top model από το Ισραήλ, της οποίας απάγουν το παιδί, λέγεται The Runner, αυτή που τρέχει, και παίζει πάρα πολύ, είναι τυπικό φιλμ καταδίωξης, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ταινία και γι' αυτό και εμείς σκεφτήκαμε να έχουμε ενδιαφέρουσα μουσική από αυτήν, και ευθύς αμέσως έρχεται και το επόμενο, για να δέσουμε έτσι λίγο μετά από την αρκετά μεγάλη κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Γογάδη. 2-31-0-2-99-4-56, και προσοχή, ρωτάτε οτιδήποτε για σινεμά. Την περασμένη εβδομάδα έγινε ένα κωμικό, κάποιος ευγενέστατος κύριος μου λέει, γιατί η R3 κάλυψε τον Τζίπρα και κάποιος δεν βγήκε να πει πόσο ψεύτης είναι. Και του είπα, κύριε, αυτά αφορούν τις πολιτικές εκπομπές και το σινεμά. Εν πάση περιπτώσει, λέω και τα ανέκδοτα που συμβαίνουν εδώ. Πάμε.

Έτσι αρχίζει η ταινία, το The Runner, είναι το Paradise του Björk Eza. Πάμε τώρα στις ταινίες οι οποίες είναι 18 στην πρώτη προβολή και 2 σε επανεκδόσεις. Κάποιες επεκτούν μόνο στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν με το Hop, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μια ταινία διάρκειας 160 λεπτών. Νότιος Κορέα, Νούχουν Τζιν, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλίσια Βικάντερ και Μάικλ Φασμπέντερ κάνουν δύο εξωγήινους. Ένα τεράστιο οικολογικό, πολιτικό, κοινωνικό body horror film βαθμός 8. Ανθρώπινη κόλαση είναι επανέκδοση βαθμός 9. Είναι μια ταινία του Τζον Κρόμγουελ, film noir, με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ και την Ελίζαμπεθ Σκοτ. The Match. Θυμάστε το Match πριν 40 χρόνια που έβαλε στο Γκουανταλαχάρα του Μεξικό 1986 που έβαλε ο Μαραντόνα ένα γκολ με το χέρι και μετά ένα άλλο γκολ που πέρασε όλη την άμυνα της Αγγλίας. Ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, βαθμός 9,5, να το δείτε οπωσδήποτε είτε αγαπάτε είτε όχι το ποδόσφαιρο. Με κάθε κόστος αντιρατσιστικό θρίλερ που μας μεταφέρει στη δεκαετία του 60, μία από τα ίδια, κάτι σαν Mississippi Burning, βαθμός 8. Φάκελος 137, η μεγάλη ταινία της εβδομάδας για όλο τον κόσμο, Dominique Moll, 650.000 εισιτήρια στη Γαλλία. Είναι η κοπέλα η οποία προσπαθεί να λύσει μια υπόθεση γύρω από τα κίτρινα γελέκα. Το σύστημα δεν την αφήνει, επαναλαμβάνω, τεράστια ταινία. Μια έκπληξη από την Ελλάδα. Και ευχαριστούμε τον Τάσο τον Γερακίνη που μας είχε δώσει να δούμε την ταινία του. Ο Κόκορας, ένα ελληνικό φιλμ για το όνειρο ενός μικροαστού με κάθε τρόπο να βολέψει το παιδάκι του να πάει σε ένα σχολείο περιοπής. Για όνομα του Θεού. Ο Αλιέντες Ολαρίμφιο Λαβύρινθών του, μόνο στην Αθήνα, New Star 2014, η εμπλοκή στο Μέγαρο, όπου αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει, βαθμός 8. Oasis Don't Look Back to Anger, λοιπόν, εδώ είναι ένα ντοκιμαντέρ, όπου βέβαια έχουμε την ιστορία των αδερφών Λάιμ και Νόλ Γκάλαχερ, που είναι οι Oasis που επανενώνονται σε μια μεγάλη συναυλία το 2025. 3 ώρες διορία. Ένας επαγγελματίας διανομέας αναγκάζεται να πρέπει να τρέξει ένα κουτί γιατί περιέχει πολύτιμα φάρμακα για ένα παιδάκι. Μας συντριγκάρει η ταινία, νομίζω ότι θα τη δουν λίγοι. Εντάξει, περιπτώσει, καμιά ταινία δεν πήρε κάτω από 5. Βαθμός 6. 2-31-0-2-99-4-56. Ας ρωτάτε ό,τι θέλετε για το σινεμά και ιδίως στις διαφωνίες σας.

Η μεγάλη επιτυχία βέβαια των ABBA, δεν το συζητάω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο άνθρωπος αράχνη πήγε στα 917 εκατομμύρια, παρακαλώ, πάρα πολύ δυνατά. Πηγαίνει καλά και το Coyote VC Acme, άγγιξε τα 11,9. Πάει πολύ καλά και το Minions και τα τέρατα. Το ιστορία ανεβαίνει και το τέλος οδού Oak έχει πάει στα 50,8. Ο αστερισμός του σκύλου δυστυχώς έπεσε και έχω να σας κάνω μια αποκλειστικότητα για τα δύο κινούμενα σκίτσα, το Minions και το Coyote. Ενώ να σας πούμε ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι κλασικά. Το Minions είναι στα 166.000, η Οδύσσα στα 977 και το Spider-Man στα 473. Ούτε μεγαλύτερο, ούτε λιγότερο. Το Fjord και η Πατρίδα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Παραχαράκτης επίσης πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Έχει 36.108 ο Παραχαράκτης. Δεν είναι ότι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάς. Επίσης το Fjord και η Πατρίδα είπαμε ότι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αλλά μαζί με τον Παραχαράκτη βλέπουμε κάτι καλό από το ευρωπαϊκό σινεμά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Να είμαστε λοιπόν εδώ στα μισά της εκπομπής με τον Κώστα το Σαββίδη, ο οποίος με ανέχεται και το εκτιμώ πολύ, θαυμάζοντας τα τόσα χρόνια φιλίας. Είμαστε στην εκπομπή που είναι 8 με 9 και είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας, με πάρα πολύ μουσική, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. 958 λοιπόν, και ταυτόχρονα μας ακούτε και από το δίκτυο Ερτέκο 958. Είναι μια παραγωγή επιμέλεια του διευθυντή του σταθμού, του Θανάση Γουγάδη που ακούσατε, και η παρουσίαση είναι από τον Αλέξη Δερμετζούγλου που κάθεται εδώ σταθερά στους εθνικούς σταθμούς. Λοιπόν, είπαμε το διάλειμμα αυτό να έχει μουσική, και φυσικά ποιο μπορεί να είναι το σλόγγαν μιας εκπομπής για να αποδώσει την κοινωνική κατάσταση. Άδων.

Τι κάνει η κοπέλα, τι κάνει. Ουλτίμο πενσιέρο, μια τελευταία σκέψη. Φυσικά είναι το Painted Black, όπου βέβαια είναι ακόμα χειρότερη Rolling Stones, δεκαετία του 60, που λένε μια κόκκινη καρδιά βάψει την μαύρη. Άρα λοιπόν πριν από 60 χρόνια γνώριζαν τη δυστοπία. Πάμε λοιπόν σε ταινία δυστοπίας Hope. Δεν είναι η αμερικάνικη λέξη που σημαίνει ελπίδα, αλλά είναι ένα ψαροχώρι κάπου στην Νότια Κορέα, στρατοτικοποιημένη ζώνη, στρατιωτικά μέτρα. Ένα θηρίο χτυπάει από το πουθενά και οι ένοπλοι αστυνομικοί αλλά και οι διάφοροι χωρικοί της περιοχής προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν σε ένα ξέφρενο κυνηγητό όπου πέφτει πάρα πολύ αίμα. Η ταινία είναι και body horror film. Όμως στα 20 λεπτά πριν από το τέλος, κατά 160, στα 145 περίπου λεπτά όπως μέτρησα, γίνεται μεγάλη στροφή της ταινίας. Εκεί εμφανίζονται η Alicia Vikander και ο Fassbender. Δεν θα σας πω στι, γιατί θα είναι... Και επαναδιαπραγματεύονται όλη τη μυθοπλασία και όλη την ταινία. Την επαναδιαπραγματεύονται ως μια άποψη ότι ο κόσμος έχει περισσότερη ανάγκη από ανθρωπιά για να σβήσει την ανθρώπινη βλακεία και θα υπάρξουμε πια σωστοί μόνο όταν υπάρξουμε ως άνθρωποι που ακούνε το κλάμα του άλλου. Μεγαλειώδες μήνυμα, μεγάλη ταινία. Μπράβο.

Neil Diamond, 650.000 εισιτήρια στη Γαλλία, κάποια Σέζαρ, μια εκπληκτική ηθοποιός, στο βασικό ρόλο είναι η κοπέλα που παίζει την δικαστικό, να μην λέμε ότι, τη λέει Andrew Kerr. Λοιπόν, εξέγερση, πυροβολισμοί με πλαστικές σφαίρες, ένα παιδί από φτωχή οικογένεια, πάπαλα. Δεν πεθαίνει, γιατί εντάξει, παθαίνει βαρύτατη εγκεφαλική βλάβη, δεν έχει πια δουλειά, δεν έχει προσωπική ζωή, η οικογένεια του πάνε φτωχή, 7 παιδιά, και λένε ξεκαθαρίστε την υπόθεση, δικαστικός προσπαθεί να το ξεκαθαρίσει, αλλά όταν φτάνει σε κάποιο σημείο, της λένε κυρία μου παραπροχωρήσατε, δυσφημείτε το κόλπο, μην ξεχνάτε ότι αυτές οι ειδικές ομάδες ξεκαθαρίσαν τους τρομοκράτες του Μπαζακλάν, και η ιστορία κρίνει σε ένα μεγαλειώδες πολιτικό νοάρ, συγκλονιστικό, υπέροχο, απίθανο, ωραίο, με πολύ διάλογο, με φοβερή την πρωταγωνίστρια. Τι να πω, η ταινία της εβδομάδας.

Δεκαετία του 90 τον τραγουδήσανε τον Ουμπέρτο Τόζη. Πάντες έγινε και αγγλική διασκευή. Λοιπόν, και φυσικά το στίχη χαρακτηριστική. Το μόνο που θέλω από σένα είναι ένα μωρό και διάφορα άλλα τέτοια που ήταν τη μόδα από τότε σαν εκκλήσεις. Να πάμε να πούμε ότι τώρα μόλις μου στείλαν μήνυμα ότι ο θάνατος ενός γραφειοκράτη, η υπέροχη σάτυρα, η κουβανέζικη του Τομάς Γκουτιέρες Αλέα επαναλαμβάνεται στην Αθήνα βεβαίως. Εδώ αν ενδιαφερθούν οι συνεφείς Δευτέρες έχει καλύψει αλλιώς και μετά μην το συζητάτε, τυποποιημένα είναι τα προϊόντα. Μόνο οι συνεντόξ έχουν σπάξει το κατεστημένο και το εκτιμώ αυτό βαθύτατα. Και επίσης βγαίνει και το ντοκιμαντέρ, το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ τη World Wave που μου το έστειλε. Αυτοί που μίλησαν με το θάνατο είναι η ιστορία του της πυρηταποθήκης, αν θέλετε, ή πυροκατασκευών πυρομαχικών της Πυρκάλ και πώς έζησε άδοξα ενώ κάποτε έφτιαχνε και 3.000 βλήματα την ημέρα.

Το έχει πει και ο Ray Charles, που βέβαια είναι η γνωστή εκτέλεση, το έχει πει φυσικά με τον δικό του τρόπο και ο Elvis Presley. Εμείς το ακούμε εδώ με τον Tom Jones. Λοιπόν, πάμε 40 χρόνια πίσω, Γκουαταλαχάρα, Μεξικό. Στο γήπεδο βρίσκονται 114.500 φίλαθλοι. Ακούστε τον αριθμό. Παίζουν για τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγγλία με την Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει κλασικά δικτατορία, η Αγγλία έχει την κυρία Θάτσερ και έχουν προηγηθεί το 82 ο πόλεμος στο Φόκλαντ, όπου είπε η κυρία Θάτσερ, στείλτε τους και ας σκοτωθούν, σκληρές συγκρούσεις, βυθιστήκαν και πλοία, τελικά ανακατελήφθησαν τα νησιά Φόκλαντ. Αρχίζει το μάτς, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, 0-0. Στο 51ο λεπτό γίνεται μια καμινάδα, δηλαδή δεν είναι καν σέντρα από πολύ ψηλά. Και έτσι πως έρχεται ο Μαραντόνα, ο οποίος ήταν κοντόχοντρος, σηκώνει το κεφάλι του, κολλημένο και το χέρι του και βάζει το πρώτο γκολ, άκυρο 100%. Αλλά κανένας δεν είπε τίποτα, ειδικά ο διαιτητής, ο οποίος ποιος ξέρει. 5 λεπτά αργότερα μπήκε το γκολ του αιώνα, όπως το λένε. Ο Μαραντόνα πήρε την μπάλα κάτω από το κέντρο, πέρασε 5 αμυντικούς των Άγγλων και να μπορούσε να του βάλει τον γκολ απευθείας. Πέρασε και έναν ακόμα και έκανε το 2-0. Από εκεί και μετά το μάτς εκτραχύνθηκε. Οι Άγγλοι το πήραν στα σοβαρά. Κάναν αλλαγή, βάλαν ένα εξαιρετικό μαύρο παίκτη, τον Banks, ο οποίος άρχισε να διατρυπά την άμυνά τους, ενώ ο Γκάρι Λίνεκερ ήταν συνεχώς κοντά για γκολ. Έτσι λοιπόν από μια πάσα του Banks, ο Γκάρι Λίνεκερ με εξαιρετικό τρόπο μειώνει το σκορ, ενώ λίγο πριν από το τέλος ο Γκάρι Λίνεκερ σχεδόν κρεμάστηκε από τα δακάρια για να πάει στο 2-2. Στην ταινία το The Match, που είναι ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ και δεν θέλω, δεν πρέπει να το χάσετε, είναι τεκμηριωμένο από κάθε πλευρά. Εθνολογικά, οικονομικά, στρατιωτικά, ιδεολογικά. Μιλάνε πάρα πολύ γνωστοί ποδοσφαιριστές, ο Βαλντάνο, φυσικά αυτό είναι νεκρός, ο Banks, ο Λίνεκερ και πάρα πολλοί άλλοι, ο Μπόικο Ετσέα. Και η ταινία κρατάει 91 λεπτά όσο και το μάτς, κράτησε ένα λεπτό καθυστέρηση και βέβαια είναι ένα χάρμα, ακόμα και εμείς που ξέρουμε το τέλος της και όλοι όσοι ξέρουν, αυτό έγραφε και ο κύριος Ζουμπουλάκης από το Φεστιβάλ της Βενετίας που προβλήθηκε για πρώτη φορά, μην το χάσετε, είναι ένα χάρμα οφθαλμών και δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιρόφιλους, οι οποίοι το βράδυ αν δεν έχουν τι να κάνουν θα δουν στις 9:15 το Sky, Παναθηναϊκός και Φυσιά, ένας αγώνας που εκκρεμεί από το πρωτάθλημα.

ακίνητο ντε μακιγιάζ, το εφιαλτικό ντε μακιγιάζ της Νέας Υόρκης. Μιας Νέας Υόρκης γεμάτη ψέματα, γεμάτη βρωμιά, γεμάτη πορνεία, γεμάτη συναλλαγή, γυρίσματα στους δρόμους, νεοραλιστικές λήψεις, γενικά πλάνα, συμβολισμοί, μια πόλη 8 εκατομμυρίων, τα σωθικά της βγαίνουν έξω σε μια τεράστια ταινία που επαναλαμβάνω Δευτέρα, 9 ακριβώς, Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες, κάνει την προσπάθειά του για ένα διαφορετικό σινεμά με διαφορετικές επιλογές.

Η κυρία παρακαλάει, μείνε για λίγο, δεν χρειάζεται να μείνεις για πάντα, μάστα. Αυτό θα θεωρείτε φυσικά ότι είναι αντιφεμινιστικό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και λέμε ότι οι προτάσεις εβδομάδας είναι ο Φάκελος 137, ευχαριστώ τη Ρόσμπαν 21 που μου έστειλε την ταινία και φυσικά το Hope, το οποίο είναι της Τζινόμπο που την ευχαριστώ επίσης που έστειλε την ταινία και ο Μπαλαντέρ, έχουμε μιλήσει για αυτή την ταινία, ο ελληνικός κόκορας. Να ευχαριστήσω την κυρία Βλαχοπούλου για αυτή την εκπληκτική που έχει κάνει, τη δουλειά που έχει κάνει, για τον κύριο Σαββίδη για όλα αυτά τα ωραία και θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι ηρωνικό για τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας με τον κύριο Γογάδη και τον Αλέξανδρο Μετζόγου. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Καλό βράδυ.

κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες στη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλησπέρα, είμαστε ζωντανά στον αέρα και ξεκινάμε μυσταγωγικά.

Ρε κάτι να τριχύλες, απόψε δεν θα πούμε καν ποιοι είναι οι Third Mind. Ένα μόνο θέλουμε να μείνει από όσα θα πούμε για αυτούς στο μικρόφωνο του 95,8 FM της R3 σε απευθείας μετάδοση απόψε που είναι 5η και 18 Σεπτεμβρίου του 2025. Αυτό θέλουμε να μας μείνει. Το εξής, η σφιχτοδεμένη αυτή ομάδα παράγει έργα από αυτά που έχουμε ανάγκη να ακούσουμε. Που έχουμε ανάγκη να ακούσουμε σε αυτή την συναρπαστική, πλην πολύ συχνά ζωφερή εποχή μας. Στις 16 Σεπτεμβρίου, οι Third Mind λευτέρωσαν το εναρκτήριο τραγούδι μας, τη δική τους εκδοχή για το Pretty Polly, ως τρίτο σίγγλ προηγήθηκαν το ανατριχιαστικό Darkness Darkness και το έξοχο Reno Nevada, αμφότερα διασκευές, αμφότερα πολύ παιγμένα στην εκπομπή μας τα Διαμάντια. Ο δίσκος τώρα που τα περιέχει όλα αυτά βγαίνει αύριο, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, αύριο που όπως και την ερχόμενη Δευτέρα υποχρεώσεις θα μας κρατήσουν μακριά αγαπητοί συνακροατές και εξέχοντοι φίλοι, εξέχοντες συμμουσικόφιλοι. Γενικά δεν λείπω τις Παρασκευές και αν είναι κάποιος παρατηρητικός ίσως να έχει προσέξει ότι πιθανόν στο 2025 στις άδειες δεν έλειψα καμία Παρασκευή, γιατί Παρασκευές βγαίνουν τα καινούργια και τι καινούργια τώρα, πώς το περιμένουμε αυτό το right now τον Third Mind, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γίνεται αλλιώς. Ο δίσκος λέγεται Right Now λοιπόν. Και θα είναι η τρίτη στουντιακή αλμπουμική έξοδος για το όλο ένα και πιο σπουδαίο συγκρότημά μας, τους Third Mind, τους εναρκτήριους μας, για αυτούς συνεχίζουμε να μιλάμε. Το άλμπουμ Right Now των Third Mind περιλαμβάνει 7 τραγούδια. Από αυτά τα 7 τραγούδια, μόνο ένα είναι original, κρατούν την παράδοση δηλαδή, γραμμένο από τους Dave Alvin, τι ιστορία κουβαλάει πάνω του αυτός, και Jesse Sykes. Τι κορίτσι είναι αυτό! Το Pretty Polly είναι παραδοσιακή murder ballad, έχει ερμηνευτεί μεταξύ άλλων από μια από τις μεγαλύτερες σε αξία και σε διάρκεια φωνές της folk και μάλιστα η φωνή της, αυτής για την οποία μιλάμε, έχει την οξύτητα να πω. Της Jesse Sykes, τον Third Mind, έχει ερμηνευτεί από την Judy Collins, Pretty Polly, από το αριστουργηματικό Who Knows Where the Time Goes, είναι 1968,

Μεγάλη. Το άλμπουμ «Who Knows Where the Time Goes» της Judy Collins κυκλοφόρησε το 1968 από την Elektra. Δικαίως θεωρείται, όχι αυτή τη τηλεόραση τώρα, που λένε Elektra και Elektra με τα φωνικά και τις κηδείες, να βλέπω στην τηλεόραση και λέω πού φτάσαμε. Και αυτά δεν είναι τίποτα, είναι μυθοπλασία, εντάξει, είναι σκηνές. Το χειρότερο με τις ελληνικές παραγωγές, της Elektra συμπεριλαμβανομένης, είναι ότι όλοι οι ηθοποιοί με τις σύγχρονες παραγωγές φωνάζουν. Και σε σκηνές που δεν θα έπρεπε να φωνάζουν. Τι είναι κάποια σκηνοθετική οδηγία που δεν καταλαβαίνουμε και δεν φωνάζουν μόνο. Ουρλιάζουν, τσιρίζουν πιο πολύ και από την Ελευθερία Ερβανιτάκη στα τραγούδια τους. Στα τραγούδια της. Τέλος πάντων, το album Who Knows Where the Time Goes της Judy Collins κυκλοφόρησε το 68 από την Elektra. Δικαίως θεωρείται ως ένα από τα πιο όρημα και προσωπικά έργα της και γενικά για το rock and roll σταθμός. Ορόσημο, περιλαμβάνει τραγούδια γραμμένα από την ίδια όπως το My Father αλλά και επιλογές από σύγχρονους της δημιουργούς όπως Leonard Cohen. Το συγκρατούμε αυτό, θα επανέλθουμε, Σάντι Ντένι και Bob Dylan, από μεγαθύρια δηλαδή. Η ενορχήστρωση είναι λιτή με έμφαση στην ακουστική κιθάρα και τη φωνή της Collins, αλλά τι γαρνιρίσματα, ε! Θα καταλάβετε τι εννοώ στη συνέχεια συνακροτές και φίλοι. Το Pretty Polly είναι το μοναδικό παραδοσιακό τραγούδι του άλμπουμ και η Collins το ερμηνεύει με τον τρόπο που μόλις παραθέσαμε. Αν θυμίσω και ποιοι παίζουν στο άλμπουμ, θα έχουμε επιφωνήματα. Έλα ρε, και αυτός και εκείνος. Πάμε. Steven Stills. Ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, μπάσο, κεντρικός ρόλος στο άλμπουμ. Steven Stills. Stills, Nash, Young, πώς τα λένε αυτά. Το συγκρατούμε και αυτά. Van Dyke Parks. Πω. Πιάνο, ηλεκτρικό πιάνο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και τώρα εδώ και άλλοι παίζουν, αλλά σταχυολογώ εγώ. James Gordon. Τύμπανα και κρουστά. Η Judy Collins γνώρισε τον Leonard Cohen το 1966 όταν της τον σύστησε κοινός φίλος. Της έπαιξε κάποια τραγούδια ο Λεωνάρδος και εκείνη άρχισε αμέσως να τα ηχογραφεί. Ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία λάνσαρε τον Cohen ως singer-songwriter, ως τραγουδοποιό. Η σχέση τους ήταν στενή και βαθιά φιλική, λέει. Δεν πήρε ερωτική διάσταση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε ο Cohen δεν είχε και ένα γρήγορο φλερτάκι, σύντομο φλερτάκι δηλαδή, με την Janis Joplin και με την Νίκο, τι πεζόταν, ήταν δεν ήταν ζευγάρι και με τόσες άλλες. Ο ιτευτικός κύριος, ξέρουν οι κυρίες που τον διάλεξαν. Το τραγούδι «Bird on the Wire» γράφτηκε βέβαια από τον Leonard Cohen. Αυτό είναι γνωστό, αλλά πόσοι θυμούνται, πόσοι ξέρουν ότι η πρώτη ηχογραφημένη εκτέλεση ανήκει στην Judy Collins, η οποία το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ της αυτό «Who Knows Where the Time Goes» το 1968, στο άλμπουμ στο οποίο μας οδήγησε η διασκευή του Pretty Polly από τους Third Mind και εμείς ακούσαμε αμέσως πριν το Pretty Polly από την Judy Collins και το άλμπουμ της αυτό το Who Knows Where the Time Goes 1968. Και μια που είμαστε σε αυτό ακριβώς το άλμπουμ, δεν δίνουμε και στο Bird on the Wire μια γυροβολιά. Bird on the Wire, η πρώτη ηχογράφηση από την Judy Collins και από το απαραίτητο στις δισκοθήκες Who Knows του 1968.

Άντε για άντε, πια στην φωνητικά. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που η Judy Collins ηχογραφούσε πρώτη, δηλαδή πριν από τον ίδιο τον Cohen, τραγούδια του Cohen. Αλλά ας μην τα αποκαλύψουμε κιόλα, βρίσκονται εύκολα οι σχετικές πληροφορίες. Οπότε τι, δεν τίθεται και θέμα αποκάλυψης. Βέβαια, πρέπει να ξέρεις για να ψάξεις, γιατί αυτό ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό, η σχέση των τραγουδιών του Cohen με την Judy Collins. Βρίσκονται εύκολα πάντως οι σχετικές πληροφορίες, το Suzanne, το ένα το άλλο, σε προηγούμενο άλμπουμ. Και δεν θέλουμε να επεκταθούμε προς τη μεριά του Cohen, γιατί σκοπεύουμε να μιλήσουμε για το ειδήλιο της 86 ετών σήμερα Judy Collins, δεν λέμε για τις κυρίες ηλικία, αλλά ειδικά η Judy Collins στην Αμασίση, με τον Steven Stills. Τον Steven Stills τον αναφέραμε στην αμέσως προηγούμενη εξόδο μας στο μικρόφωνο του 958, τον αναφέραμε ως κεντρικό συνεργάτη στο Who Knows Where the Time Goes, στο οποίο βρεθήκαμε για δύο τραγούδια, δύο διασκευές, το Pretty Polly και αμέσως πριν το Bird on the Wire του Leonard Cohen. Έτσι λοιπόν, η Judy Collins με τον Men Cohen, παρήχηση η θελημένη, μπορεί να μην δημιούργησε ερωτική επικοινωνία, αλλά με τον Stills στυλιάστηκαν. Η Judy Collins και ο Steven Stills γνωρίστηκαν το 1967 και είχαν έρωτες, που θα λέγει και ο Σαδίκης, για περίπου δύο χρόνια. Το ειδήλιο τους υπήρξε έντονο. Το 1969, ενώ η Collins συμμετείχε σε θεατρικό έργο, ερωτεύεται τον συμπροταγωνιστή της Stacy Keach. Και το αμόρε της με τον Stills φτάνει σε τέλος. Ο Stills πληγώνεται από τον χωρισμό και γράφει ως προσωπική αντίδραση, ως αποχαιρετισμό, ως προσπάθεια να την ξανακερδίσει, το τραγούδι Sweet, αλλά και παραπέμπει και στο Sweet, στη γλυκύτητα, Sweet, άνω και κάτω τελεία, Judy Blue Eyes. Το τραγούδι Sweet Judy Blue Eyes ηχογραφήθηκε από τους Crosby, Stills and Nash και κυκλοφόρησε πρώτο και καμαρωτό στο tracklist του debut του άλμπουμ τους, που και αυτό λέγεται Crosby, Stills and Nash, 1969, άλμπουμ άφθαρτο από τον χρόνο. Εντάξει, μερικά στοιχεία του ίσως ακούγονται ξεπερασμένα, αλλά ως προς τις φωνητικές αρμονίες και τις χαριτωμένες πινελιές της ανατολίτικες, παραμένει άσος. Τι στο τραγούδισε το Sweet Judy Blue Eyes ο Steven Stills της Collins, και μετά η Collins, χρόνια πολλά μετά, δήλωσε ότι το βρήκε συγκινητικό και όμορφο το τραγούδι, δάκρυσαν και οι δύο, αλλά δεν την έκανε το τραγούδι αυτό να επιστρέψει. Τι άλλο να κάνει ο Stills για να την ξανακερδίσει, την Judy Collins. Τώρα πια ίσως είναι πολύ αργά, γιατί βρίσκονται προς τα σδυσμάς του βίου του σαν φώτεροι. Το τραγούδι αποτελείται από 4 ενότητες και είναι δομημένο σαν σουίτα, και θα το απολαύσουμε όχι στην περικομμένη έκδοση του single, άλλωστε μια φορά μπαίνουν αυτά στα διαμάντια, αλλά στην ολότητά του. Sweet Judy Blue Eyes, Crosby, Stills and Nash, 1969, από τη δισκάρα υπόδειγμα για τις φωνητικές αρμονίες ειδικά, Crosby, Stills and Nash.

Αυτό έκλεψε ο Steve Gwynn σε ένα τραγούδι. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος, σε ποιο τραγούδι. Αν θυμάται κάποιος, ας βοηθήσει. Άντε τώρα, εσύ πες ότι δεν ξέρουν να παίζουν. Μπορείς να πεις ότι δεν μ' αρέσει, ότι είναι 60's, ότι είναι ντεμοντέ, ότι είναι δεινοσαυρικό. Αλλά εύκολα θα πεις ότι είναι αριστοτεχνικά δομημένο και δοσμένο, παιγμένο, ερμηνευμένο. Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio 958.ert.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming, που βέβαια λειτουργεί και ως audio live streaming, είναι τα Διαμάντια, μια ακαδημία δισκογραφικής παρουσίασης και ανάλυσης. Το κάθε βράδυ 10 με 11. Εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ακούσματα από την νέα δισκογραφία, ήχους και ακούσματα από την νέα δισκογραφία που να ταιριάζουν μόνο με τα προσωπικά του γούστα, με την πεποίθηση την ακλόνητη ότι αν αρέσει κάτι σε έναν, θα αρέσει και σε άλλους, αδιαφορώντας για τάσεις, καθιερωμένα πρότυπα, τις γνώμες των πολλών ή των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφούντων και των δημοσιολογούντων, και τα ακούσματα αυτά τα σχολιάζουμε με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Στην ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Τάσος Τριανταφύλου. Ο Αλέξης Γιαννούλας προτείνει συνεχώς ακούσματα στην εκπομπή, αλλά δεχόμαστε και αυτοπροτάσεις από μουσικούς. Θέλω να διευκρινίσω πολλές από τις οποίες, ακόμα και να μην μπορέσαμε να τις ταιριάξουμε στις πεζολίστες μας, τις ακούμε και οι περισσότερες από τις αυτοπροτάσεις των μουσικών μας αρέσουν.

Το τραγούδι Shadow Blues, αυτό που μόλις ακούσαμε δηλαδή, κυκλοφόρησε στις 26 Αυγούστου 2025 από τους Spoon μέσω της Matador Records. Αποτελεί ένα από τα δύο νέα του single, μαζί με το Guess I'm Falling in Love, και αυτό αξιοπροσεχτότατο. Δεν το μεταδίδουμε απόψε, άρα Spoon, καινούριο συγκλάκι, 26 Αυγούστου με τίτλο Shadow Blues, αυτό μόλις ακούσαμε. Η Spoon είναι αμερικανικό συγκρότημα από το Austin στο Texas. Σχηματίστηκαν το 1993 από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Brit Daniel κυρίως. Το 22, τρία χρόνια πριν, προτείνονται για Grammy στην κατηγορία Best Rock Album, αν έχουν σημασία αυτοί οι τίτλοι και αυτές οι διακρίσεις, για το αμέσως προηγούμενο studio album τους, Lucifer on the Sofa. Το 2025 πραγματοποιούν την κυκλοφορία του Shadow Blues, αυτού που μόλις ακούσαμε, και του Guess I'm Falling in Love, του ζευγαριού τραγουδιού, ως προπομπό του 11ου, αν τα μετράω καλά, στούντιο άλμπουμ τους. Τους μεταδίδουμε, τους Spoon, εδώ και χρόνια στα διαμάντια, τους εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Για ένα φεγγάρι, οι προλαλήσαντες Spoon συγκατοίκησαν στην Matador με τους επόμενους Superchunk.

Train on Fire, ένα από τα 10 τραγούδια του νέου άλμπουμ του Superchunk. Το άλμπουμ έχει τον τίτλο Songs in the Key of Yikes. Κυκλοφόρησε 22 Αυγούστου από την Merge Records. Η Merge Records είναι η εταιρεία που ίδρυσαν οι ίδιοι. Και βεβαίως δεν κυκλοφορεί μόνο τα άλμπουμ και γενικά τα ηχογραφήματα των Superchunk. Πρόκειται για το 13ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος από τη Βόρεια Καρολίνα. Έρχεται το συνέχεια του Wild Loneliness. Αυτό βγήκε το 2022. Superchunk, ιδρυμένη το 1989. Γνώρισαν μεγάλες πιένες στη δεκαετία του 90. Τους παίζαμε και εμείς την εκπομπή. Δικαίως. Έχουν αυτή την DIY νοοτροπία. Έχουν την άρνηση να υποκύψουν στις ειρήνες των μεγάλων δισκογραφικών. Αποφάσισαν να απαγκιστρωθούν από τα πλοκάμια των μεγάλων εταιριών. Ίδρυσαν την Merge Records, η οποία εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικούς ανεξάρτητους δισκογραφικούς οργανισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Songs in the Key of Yikes επιβεβαιώνει περίτρανα την θέση, την εξέχουσα των Superchunk στο κιθαριστικό pop στερέωμα στα ανεξάρτητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι Train on Fire από ένα άλμπουμ που λέγεται Songs in the Key of Yikes. Βγήκε στις 22 Αυγούστου από την Merge Records και είναι ο νέος δίσκος των Superchunk. Superchunk, νέο άλμπουμ, ακούσαμε, πάει και τελείωσε. Τα υπόλοιπα βρίσκονται πολύ εύκολα. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν τα εξηγώ, συνακροτές και φίλοι, με επάρκεια στο μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν απορίες ή αν κάνω λάθη είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε από ακόμα άγνοια, το οποίο επιδιώκω να μην συμβαίνει, το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. Αν γεννιούνται ερωτηματικά, μπορούμε να τα απαντήσουμε και γραπτός στο Facebook, στο inbox του John Simandiras, Men και D, Radio DJ.

Τις προάλλες βάλαμε και μετά ξαναβάλαμε σε επόμενο επεισόδιο των Διαμαντιών νέο σίγγλ από τον Dom Mariani από την Αυστραλία. Αλλά στο μεταξύ έβγαλε κι άλλο. Έβγαλε αυτό που μόλις ακούσαμε, λέγεται World on its Head. Αυτό τραγουδούσε World on its Head, κάπως έτσι. Είναι το τρίτο σίγγλ, βγήκε στις 17 Σεπτεμβρίου. Τρίτο σίγγλ από το άλμπουμ του, το προσωπικό, που έρχεται στις 31 Οκτωβρίου και λέγεται Apple of Life. Άρα ακούσαμε Dom Mariani, καινούριο σιγκλάκι. Dom Mariani. Δεν το θυμόμαστε τον Dom Mariani, δεν τον ξέρουμε. Κι όμως ο Dom Mariani αξίζει, βέβαια ανάμεσά μας θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και παλιές καραβάνες που θυμούνται πολύ καλά ποιος είναι ο Dom Mariani. Αλλά για τα νέα παιδιά, ο Dom Mariani αξίζει τον τίτλο μιας από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της Αυστραλιανής σκηνής, του γκαράζ και του power pop. Μας τραγούδησε αμέσως πριν το πιο πρόσφατο σιγκλάκι του. Είναι προπομπός νέου προσωπικού άλμπουμ. Το άλμπουμ λέγεται Apple of Life και αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου. Το βασικό group, το group με τον οποίο μάθαμε τον Dom Mariani, είναι οι Stems. Ου, παλιή δεκαετία 80, τέλη δεκαετίας του 80. Και είχαμε και τους Some Loves, μία λέξη να ακουστεί καθαρά. Έχουμε τους DM3, έχουμε και τους Datura 4. Αλλά εμείς, επειδή το ένα φέρνει το άλλο και μας αρέσει το ένα να φέρνει το άλλο στην εκπομπή, ψάξαμε και βρήκαμε ένα ακόμα τουλάχιστον τραγούδι του Dom Mariani, κομμάτι για την ακρίβεια, το οποίο στον τίτλο του φέρει τη λέξη Head. Μιλάμε για το Off the Top of My Head, το οποίο πιστώνεται σε Dom Mariani and the Majestic Kelp. Να, ένα ακόμα συγκρότημα με το οποίο έχει παίξει. Το άλμπουμ λέγεται Music to Chase Cars By. Είναι 2026 και ο Dom Mariani με τους Majestic Kelp μας παίζουν Off the Top of My Head.

Τι λέει, χαλιά ήταν. Don Mariani and the Majestic Kelp. Κομμάτι που λέγεται Off the Top of My Head. Βλέπω και την ώρα τώρα, αλλά δεν πειράζει, θα παίξουμε ένα ακόμα τραγούδι εκτός από το αμέσως επόμενο. Λέγεται Off the Top of My Head και προέρχεται από το album Music to Chase Cars By 2006. Don Mariani and the Majestic Kelp. Είπαμε, ο Don Mariani έχει τα προσωπικά του, βγάζει καινούριο όπου να είναι. Έχει κυρίως τους Stems, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί. Φυσικά με προς τα αφαιρέσει μελών έχουν και καινούριο single. Από τους Stems τον μάθαμε. Some Loves, DM3, αλλά έχει και αυτούς εδώ, Datura 4. Ακούμε το ωραίοτατο Walk on the Water από το Invisible Hits, τον Datura 4, το οποίο βγήκε στις 16 Νοεμβρίου του 2023. Datura 4, ένα ακόμα από τα συγκροτήματα του Don Mariani, αυτό σε blues.

και να φεύγουμε σιγά σιγά, αφού θυμίσουμε ότι οι εκπομπές μας ανεβαίνουν με τη μορφή audio αρχείου πια στο rteco.gr, συνήθως την επόμενη ημέρα, και ότι μπορούμε να επικοινωνούμε και emailικά στο icmandiras@rt.gr. Φεύγουμε με το κατεξοχήν συγκρότημα του Ντόμ Μαριάννη που μόλις ακούσαμε με τους Datura 4, τους Stems και το καινούργιο του Συγκλάκι. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, καλή Τρίτη τώρα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Ώρα για live, η πρώτη ώρα του απόψινου Jazz Club και έχουμε ήδη αρχίσει να ακούμε κομμάτια από τις εμφανίσεις ενός τρίο που το αποτελούν ο Τσικορίας στο πιάνο, ο Μίροσλαβ Βίτους στο μπάσο και ο Ρόι Χέινς στα τύμπανα. Οι ζωντανές ηχογραφήσεις έγιναν στην Ελβετία και τη Γερμανία το 1984. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο «The Loop». Το δεύτερο είναι το «I Hear a Rhapsody».

Βραδιά για live, η πρώτη ώρα του απόψινου Jazz Club και από το τρίο Τσικορία Πιάνο, Μυροσλαβίτους Κοντραμπάσο και Roy Haynes Drums ακούμε και ακούσαμε το I Hear a Rhapsody. Ακούμε το τρίο σε μια ζωντανή ηχογράφηση από έναν δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 1984 και είχε κομμάτια από τις ζωντανές ηχογραφήσεις από τις συναυλίες που έδωσε το τρίο σε Ελβετία και Γερμανία. Το επόμενο κομμάτι είναι δύο μαζί και είναι το Night and Day και το Summer Night. Το ακούμε.

Από το τρίο Music και το Live in Europe που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των συναυλιών του τρίο στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία και στην Ελβετία, ακούσαμε ένα solo του Miroslav Vitus με τίτλο Transformation. Η συνέχεια με το προλούδιο νούμερο 1 του Scriabin, στο πιάνο ο Τσικορία.

Η επανένωση του εξαιρετικού τρίο της δεκαετίας του 60, του Τσικορία με τον μπασίστα Μίροσλαβ Βίτους και τον drummer Roy Haynes, αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά jazz γεγονότα στα μέσα της δεκαετίας του 80. Η μουσική που απόψε ακούμε ηχογραφήθηκε ζωντανά στη διάρκεια των εμφανίσεων του τρίο σε Γερμανία και Ελβετία το 1984. Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε σε δίσκο βινιλίου με τίτλο «Trio Music Live in Europe» από την ECM. Στο δίσκο υπάρχουν συνθέσεις και των τριών μουσικών, στάνταρς της jazz, καθώς και το πρώτο πρελούδιο του Σκριάμπιν που μόλις ακούσαμε. Θα βαδίσουμε προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας με την ομαδική παρουσία του τρίου επί σκηνής, έπειτα από τα δύο σόλο, σε ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Mirovision».

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Με τον Φρανσουά Ντερουμπέ θα ασχοληθούμε σήμερα, που ήταν Γάλλος συνθέτης μουσικής ταινιών. Σε μια δεκαετία κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα μουσικό στυλ με νέους ήχους μέχρι και το θάνατο του το 1975. Φρανσουά Ντερουμπέ, που γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1939 στο Ντεσέν της Γαλλίας και έφυγε από τη ζωή στις 22 Νοεμβρίου του 1975 στην Τενερίφη της Ισπανίας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Μουσικές του Φρανσουά ντε Ρουμπέ ακούμε σήμερα. Ο Ρουμπέ που ουσιαστικά δεν πήρε κάποια επίσημη μουσική εκπαίδευση, αλλά άρχισε να σπουδάζει τζαζ εντελώς μόνος του σε ηλικία μόλις 15 χρονών, σχηματίζοντας τότε και μία μπάντα και μαθαίνοντας τρομπόνι αυτοδίδακτα. Ο πατέρας του, βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Πολ ντε Ρουμπέ, ήταν και παραγωγός αλλά και δημιουργός εκπαιδευτικών ταινιών και προσφέρθηκε να αφήσει στο γιο του να γράψει μουσική για ένα ντοκιμαντέρ. Πρώτη μουσική επένδυση του Φρανσουά ήταν μια ταινία του 1961 του Ρομπέρ Ενρικό. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 έγραψε μουσική για ταινίες των Ενρικό, Χωσέ Τζιοβάνι, Ζαν Πιέρ Μελβίλ, Ζαν Πιέρ Μοκί και Ιβ Μποασέ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μουσικές του Φρανσουά ντε Ρουμπέ ακούμε σήμερα. Αξιοσημείωτη στο στυλ του είναι η χρήση folk στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων όπως synthesizer και πρώιμα drums. Θεωρείται έτσι ο πρόδρομος της γαλλικής ηλεκτρονικής μουσικής. Ο Ρουμπέ είχε ένα στούντιο στο σπίτι του, όπου έκανε overdubbing μέχρι και να μην είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Έφυγε από τη ζωή το 1975, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, από ατύχημα, μετά από κατάδυση που έκανε. Το 1976 η μουσική του για το έργο Le Vieux Fusil τιμήθηκε με το βραβείο Σεζάρ.

Μουσικές Φρανσουά ντε Ρουμπέ ακούσαμε σήμερα, ο οποίος, να το επαναλάβω, σε μια δεκαετία κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα μοναδικό προσωπικό μουσικό στυλ με νέους ήχους μέχρι και το θάνατό του το 1975.

0: C'est pas trop court la fin,
1: Oui. Musique. 3, 4e fois. 1.

Alors, blabla, première. Oui.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

ωκεανός του ήχου κοντά σας και απόψε. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο, Τρίφωνας Δημόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και ξεκινήσαμε με το P.F. Sloan, τραγούδι που έγραψε πριν πολλά πολλά χρόνια ο Jimmy Webb. Και εδώ εμείς απόψε το ακούσαμε από την Sarah Joyce, γνωστότερη απλώς ως Rumour, την γεννημένη στο Πακιστάν Βρετανία αυτή τραγουδίστρια, που κυριολεκτικά με το καλημέρα, και εννοούμε βεβαίως την πρώτη της δισκογραφική δουλειά, που ήταν ο δίσκος Seasons of My Soul, πούλησε το 2010 πάνω από 1 εκατομμύριο κόπιες. Εδώ απόψε θα την ακούσουμε σε τραγούδια από τον πολύ πρόσφατο δεύτερο δίσκο της, τον Boys Don't Cry, όπως είναι ο τίτλος του, ένα δίσκο που είναι φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από διασκευές.

Be Nice to Me και Flying Shoes, άλλα δύο παλιά τραγούδια, διασκευασμένα και τραγουδισμένα από την Rumour και την πραγματικά υπέροχη φωνή της. Το πρώτο γράφτηκε από τον Todd Rundgren και το δεύτερο από τον Towns Van Zandt. Και πάμε τώρα, φίλοι και φίλες, για ένα ακόμη, γραμμένο αυτό από τον Gilbert O'Sullivan, έχει τίτλο We Will.

Και από την Ρούμερ, φίλοι και φίλες, με την πραγματικά υπέροχη αυτή φωνή που τόσο έντονα φέρνει στο μυαλό μας την Κάρεν Κάρπεντερ, συνέχεια τώρα με μια άλλη υπέροχη γυναικεία φωνή, αυτήν της Αμερικανίδας από την Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, Melody Gardot. So We Meet Again, My Heartache και Goodbye, τα δύο πρώτα τραγούδια από τον πολύ πρόσφατο και για αυτήν τελευταίο δίσκο που έχει τίτλο The Absence.

Όχι μόνο υπέροχη η φωνή της Melody Gardot, αλλά υπέροχα και τα τραγούδια που έγραψε. Ειδικά μάλιστα το πρώτο από τα δύο που ακούσαμε, το So We Met Again My Heartache, είναι όχι μόνο από τα κορυφαία του δίσκου, αλλά και ένα από αυτά που πιστεύω πως θα ζήσει για πολλά πολλά χρόνια στις καρδιές των ανθρώπων. Συνεχίζουμε όμως, φίλοι και φίλες. Melody Gardot από τον ολοκένουργιο τρίτο κατά σειρά δίσκο της, τον The Absence, όπως είναι ο τίτλος του, σε άλλα δύο τραγούδια. If I Tell You I Love You και Impossible Love.

Η παρέλαση εξαιρετικών γυναικείων φωνών συνεχίζεται, φίλοι και φίλες, και από την Melody Gardot. Να είμαστε συντροφιά τώρα με τα τραγούδια της Ρωσίδας Γελένα Γιακούμποβιτς, μιας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού που από χρόνια όμως ζει στη Στοκχόλμη και η οποία στη δεκαετία του 80 είχε μια έντονη συναυλιακή δράση σε χώρες όπως η Ελβετία και η Γερμανία, κυρίως όμως στη Γαλλία. Στο Παρίσι είναι που γνώρισε την μεγαλύτερη αποδοχή της, αφού ο μουσικός τύπος εκεί την χαιρέτησε ως την Ρωσίδα Edith Piaf. Εμείς απόψε εδώ την ακούμε σε τραγούδια από τον τελευταίο και για αυτήν δίσκο, τον πέμπτο της κατά σειρά, με τίτλο Gypsy Love.

Γιαγκορούσκα, A Gypsy Went Riding και Twilight, οι τίτλοι των τριών τραγουδιών που ακούσαμε από τον δίσκο Gypsy Love, τον τελευταίο της Ρωσίδας Γελένα Γιακούμποβιτς, της οποίας το ρεπερτόριο πρέπει να πούμε κυρίως από μελοποιημένη ρώσικη ποίηση είναι που αποτελείται, μελοποίηση που βεβαίως επιχειρεί η ίδια. Πάμε τώρα φίλοι και φίλες για ένα ακόμη τραγούδι, είναι το Burn, Oh Burn My Gypsy Love.

Φτάσαμε όμως, φίλοι και φίλες, στο τέλος και για απόψε. Υπό τους ήχους του Poor Boy Got to Move του Alain Toussaint, διασκευασμένο εδώ από τον Βρετανό John Cleary, που από χρόνια όμως ζει στη Νέα Ορλεάνη, θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε. Ήταν λοιπόν άλλος ένας ωκεανός του ήχου που κάπου εδώ τελειώνει. Από τον Χρήστο Βραγνό λοιπόν που ήταν στο μικρόφωνο και τους Αγγελική Χαμαράτου και Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισαν απόψε τον ήχο, γεια σας και καλή σας νύχτα.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τη Ζωή Κουτολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε για τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Το τηλέφωνο μας 2310-299-616, όμορφη πόλη παπάκι r3.gr το mail της εκπομπής και για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το I Will Wait For You, μουσική για την ταινία «Οι ομπρέλες του Χερβούργου», σύνθεση Michel Legrand και Jacques Demy, και ήταν ο Vic Dana που τραγούδησε. Και σε συνέχεια ακούμε την Petula Clark, διασκευάζει Sidney Bechet, Petite Fleur. Καλή σας ακρόαση.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τον Άρτο Λίνσε, κιθαρίστα, ερμηνευτή, παραγωγό δίσκων, συνθέτης. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ, έζησε πολλά χρόνια στη Βραζιλία, μάλιστα βίωσε και την επιρροή του καλλιτεχνικού κινήματος Τροπικάλια εκεί, τον Ζιλμπέρτο Ζιλ, Καϊτάνο Βελόσο και πολλών άλλων. Και στη συνέχεια ερμηνεύει Άλβι Βέρτζι από το Stolen from Strangers του Ιάπωνα τρομπετίστα και συνθέτη Τζουν Μιγιάκε, και ας τον απολαύσουμε.

Λοιπόν, Ρενέ Ομπρί, ο Γάλλος πολυοργανίστας και συνθέτης που έχει γράψει μουσική για χορογραφίες των Κάρολιν Κάρλσον, Φιλίπ Ζαντή και Πίνα Μπάους. Το Memoir du Futur που θα ακούσουμε συνέχεια ακούγεται στο ντοκιμαντέρ του Βέντερς για την Πίνα.

Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης, τον 958 της R3, με μια ακόμη σύνθεση, η οποία ακούγεται στο soundtrack, στο ντοκιμαντέρ Πίνα, του Wim Wenders. Άμος Τόμπιν, παραγωγός από τη Βραζιλία, μουσικός συνθέτης και ένας από τους πιο επιδραστικούς της ηλεκτρονικής μουσικής του είδους. Και θα ακούσουμε την σύνθεση Fat Ass Joint και υπογράφει ως Cujo.

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Δεύτερο μέρος της όμορφης πόλης, στον 958 της R3, μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Επίσης μπορείτε να γίνετε φίλοι των 958 στο Facebook, 9.58FM, σταθμός στον πολιτισμό. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Οι τρόποι επικοινωνίας μας, στο τηλέφωνο μας 2310-299-616, όμορφη πόλη παπάκι r3.gr το mail της εκπομπής και για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Το τριμερές γκρουπ των Tiger Lilies με το σκοτεινό χιούμορ και σουρεαλιστικό επίσης, καμπαρέ, τζίψη και εμπρεκτικές αναφορές, άνοιξε το δεύτερο μέρος με το Swing'em High από το άλμπουμ Bad Blood and Blasphemy. Και η συνέχεια νίκη στον Ιταλό Tom Waits, όπως αποκαλούν το Βινίτσιο Καποσέλα, και είναι το τραγούδι Canzone a Manovella.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με The Real Tuesday Welt, το όχημα του Stephen Coates, jazz, καμπαρέ και ηλεκτρονική ήχη και ένα υπέροχο κομμάτι στη συνέχεια, The Day Before You Came.

Λοιπόν, το The Day Before You Came, να πούμε ότι είναι διασκευή τραγουδιού των ABBA. Και συνεχίζουμε εμείς με τον Wouter De Backer, βέλγο-αυστραλό πολυοργανίστα και τραγουδοποιό, μέλος των The Basics. Και από το άλμπουμ Like Drawing Blood επιλέγουμε το Coming Back, να πούμε ότι ο Wouter De Backer χρησιμοποιεί ως καλλιτεχνικό το όνομα Gautier.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Divine Comedy και την διασκευή τους σε σύνθεση των Associates, το Party Fears 2. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς στην ακρόαση και επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους ακροατές που επικοινώνησαν μαζί μας και τηλεφωνικά και με SMS. Ευχαριστούμε τη Ζωή Κουτελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης 958 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι από εκείνα τα μεσημέρια στην πόλη που λες hello, ακούει κανείς. Διότι είναι παραμονές 15 Αύγουστο και είναι καλοκαίρι μέσα στην πόλη και είναι ζέστη. Και θα μου πεις τι άλλο να είναι το καλοκαίρι, είναι φως, είναι θάλασσα, είναι αμάνικο και πέδιλο, είναι σχέδια για διακοπές, μπορεί και πράγματι διακοπές, είναι εντομά αποθητικά, είναι καρπούζι, είναι ζέστη. Είναι μαύρισμα στον ήλιο, είναι ένα μακροβούτι, είναι ίσως για πρώτη φορά κάπως φτηνές οι ντομάτες, είναι υδρωμένα σεντόνια, είναι air condition, είναι ζέστη. Είναι συνωστισμό στα λιμάνια και τα διόδια, είναι άνετο παρκάρισμα και μετακινήσεις στην πόλη, είναι έρωτες το φεγγαρόφωτο, ιδίως όταν έχει και περσιδές, έχει και καυγάδες στα μπαρ τα ξημερώματα, έχει και ζέστη. Καλά, έχω να σου λέω πολλά και για την αρμύρα, πάλι έρωτας, πάλι στο καράβι κλπ. Αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά όλα αυτά, μες στη διάρκεια της εκπομπής.